πόλη τη χορεύει. Στα σοκάκια τα στενά, ανοιξιάτικη βροχούλα μου σιδήρισε στα αυτή.

θα σε φυλάει από γύρω στρατός σπαστικής συγγένης. Θα μης ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά, κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δε φτιάχνω τον καιρό. Τον έγυρνα σε σένα. Κάνες αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουνε υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές.

όλες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες. Γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητεία. Τα μπλουζ που δεν χόρεψαμε θα παίζουν στα ηχεία. Ο καιρός δικός σου μες

ζώντα, αλλά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ίσως να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήριζε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδο απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Και σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις υπηρετικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ενάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το AirTeco, μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας, ή μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σέρτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και στη συντροφιά σας μπορείτε να, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε μέσω Viber είτε μέσω Messenger. Το Messenger είναι απλό. Πρωινή παρέα, επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Το Viber είναι ακόμη μία πλούστερο. Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό. Radio, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Το όμβρος μου αρέσει, όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα ακούει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Γιατί δεν το λέμε μπόρες.
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ. Για να το λέει η ΕΜΗ, κάτι θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την έννοια, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητείς?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, δεν την αμφισβητείς, κύριε.
0: Με σταμάτα ρε να είσαι από το πρωί, ρε πνεύμα αντιλογίας μου.
1: Όχι.
0: Ξύπνησες στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδες κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένας με κόκκινο?
1: Όχι, απλά με ρώτησε
0: κυρία. Κανένας
1: με πατίνι? Κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εγώ βασανίζομαι και μου λέει χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά
0: ωραίος.
1: Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τέλος.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε εμείς. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Μπιόργκ.
0: Το 1944. Τώρα που πες Μπιόργκ, να βάλουμε Μπιόργκ. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την, κατά την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνι. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα.
1: Α.
0: Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring.
0: Μπήκε η. Πώ τη λένε.
2: Boring.
0: Μπήκε η πρωθυπουργό τη Ιαπωνία.
1: Ναι, τι είχατε.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ω τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε γιατί. Μην με ρωτά τώρα. Μην βάζω να κρίνω και το Στάρμερ.
1: Μπράβο,
0: το James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στο Μπέρτ τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώ το λέω.
1: Γκιμπελούγκε θα ήθελα. Τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Δεν την πω σωστά.
1: Άμα τη δει γραμμένη μόνο μπορεί. Γιατί έτσι έχει φάει πολύ ξύλο μικρό.
0: Όχι, θα τη δω. Γραμμένη θα τη δω και στα γερμανικά, αλλά δεν την ξέρω. Ξέρω και τι σημαίνει. Θα σου πω τώρα αμέσως, μόλις το δω εδώ πέρα. Taylor Swift, πολύ καλή.
1: Σε κάναν άλλο σου είναι κανένα τραγούδι?
0: Όχι, αυτά.
1: Στον Τραμπ τι βάλανε?
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα.
1: YMCA.
0: Όχι. Στον Friedrich Merz βάλανε, η επιλογή ήταν το Lieblingsmensch. Lieblingsmensch. Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Ναι. Η Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον Τραμπ βάλανε το Love is a long road του Tom Petty.
1: Πω boring.
0: Πάλι καλά που βάλαν Petty και δεν βάλαν YMCA ή Village People.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτούς έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιος?
1: Οι Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτός.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος, ναι. Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει Ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι. Γιατί αλλιώς θα ακούω και το Ρουσιά.
1: Τι θα είναι.
0: Ναι, όχι. Ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Πολύ ωραία. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός. Αυτός δεν είναι ένας ήρωας. Πραγματικά ήρωας. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο να, ας πούμε πως θα ήταν σήμερα, σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο, στα social media, αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937. Απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε? Γιατί τι έκανε? Μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Ναι, λοιπόν. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθα στο Μομπαρνάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πώς το πες?
1: Μομπαρνάς.
0: Παρνάς.
1: Ναι.
0: Παρνές το ξέρουν όλοι.
1: Παρνάς λέγεται.
0: Παρνάς λέγεται. Α, τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε.
1: Έκλεισε πάλι.
0: Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω, ναι, στο βάθος, ναι, ναι. Εκεί πάνω στην Πάρνη, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει και θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό, έπαιζαν 115 λεπτά,
1: ναι.
0: Παράταση ήταν, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964, έτσι τώρα δεν γίνονται αυτά, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Το γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, άνευ αγώνα.
1: Άκου. Καλά, τι είπα να πω.
0: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
1: Γιατί να μην το λέει.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολοκληρό γήπεδο.
0: Οι φίλαθλοι γκρεμίζαν, οι ομάδες τι φταίνουν.
1: Οι ομάδες φταίνουν πάντα. Ποιο τιμωρείται, ποιο τιμωρείται.
0: Οι ομάδες. Κακό.
1: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Δεν αρέσει που Διονύση. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ.
0: Κανένα
1: μπιφ. Μονή με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ δεν έχω.
1: Δεν ακούει για την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Λάρισα στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τον. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι μόνοι. Δεν θέλω να το πω.
0: Προχώρα, μωρέ.
1: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε πανιόνι και έλεγε αυτό ο Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν, το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
0: Το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
1: Excuse me.
0: Ναι.
1: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό?
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό? Δεν είναι χαμηλό?
0: Χαμηλό ήταν, ναι. Όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, μετά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλάβανε. Το 1920.
1: Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλάβανε. Το 1920.

0: Επιστήμη συγγραφέα του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ.
1: Σπουδαίο.
2: Χάσαμε.
0: Ναι, Ιταλός
2: μόδιστρος.
0: Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
2: Ωραία. Το, ναι. Ωραία.
0: Τι το 2019.
2: Ωραία. Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
2: Ενώ το καλύψαμε αυτό το, αυτή την ενότητα
0: τη εκπομπή. Καλημέρα στην Κυριακή.
2: Σαν την κυρία το κάνω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή. 23 βαθμού στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση, τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή, από την Ελασσόνα, 18. Κύριε Παύλο μας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
2: Βέβαια.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
2: Προσπαθήσαμε να τον καλοπιάσουμε, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε, μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Του κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
0: Για το G7 μιλάμε.
2: Για το G7.
0: Τη συνάντηση που έγινε στο Εβιόν.
2: Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
0: Μάλιστα. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Ρε, παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
2: Το Εβιάν, ναι, βέβαια. Μαρούσκα το Εβιάν.
0: Ωραία ναι. Είναι στο Εβιάν. Μ' αρέσει. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
2: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
0: Πες μου.
2: Πριν πάμε στα
0: βαριά.
2: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος.
0: Πώς δεν το έχω δει.
2: Ρε παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλέ, ναι. Με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
2: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
0: Πολύ, ναι.
2: Μπράβο.
0: Εγώ όχι.
2: Όχι, ούτε εγώ.
0: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
2: Τι
0: αλλά
2: άστο,
0: ναι.
2: Άστο, άστο.
0: Και όχι τις συγχορδίες.
2: Α το παιδάκι.
0: Ποιε
2: συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιε
0: είναι. Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
2: Έλα Μπαρδιονίση, γιατί ξέρει φλογέρα. Τι ξέρει τη φλογέρα.
0: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούρα.
2: Πότε θα φέρει τη φλογέρα να... σου να μα παίξει. Να τραγουδήσω εγώ να παίζει φλογέρα εσύ.
0: Εντάξει.
2: Και να αυτό, το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Και αυτό θα γίνει.
2: Συγγνώμη.
0: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου.
2: Σταμάτα, Διονύση. Έχει
0: φλογέρα. Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντα φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις. Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
2: Διονύση.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολύ Λακωνίας, 22.
2: Έχεις τη φλογέρα ακόμα.
0: Όχι.
2: Και πού είναι η φλογέρα.
0: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάγκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
2: Τέλος πάντων,
0: είχε άδεια γι' αυτό δεν μας
2: ήθελα να πω για το πιάνο.
0: Ναι.
2: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Ναι.
2: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχθές και χόρευε, ας πούμε. Τη άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Και λέει: μπορώ να χορέψω ένα παιδάκι μου, τη λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρε τι ωραία.
0: Ωραία.
2: Ε?
0: Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου,
2: ναι.
0: προσθέτουν ναι. στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Ναι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ., είναι ωραίο πράγμα.
2: Πάντως, γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
2: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς να το πω.
0: Φιλόμουσοι.
2: Έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτι.
2: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνει,
2: ναι,
0: παιδί μου.
2: Πού ήταν
0: άνθρωποι.
2: Κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ολομαυρίλα η ζωή μας.
0: Μπράβο.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Ε?
0: Το ίδιο πράγμα είπαμε.
2: Επίσης, χθες έμαθα.
0: Ναι.
2: Από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
2: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση.
2: Μία. Δεν είναι γενική τάση. Ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
2: Το λέγεται side.

0: Το υπόλοιπο.
1: Ναι, δεν μπορεί να το
2: πει. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
1: Όχι, όχι,
2: εντάξει,
1: τα κάνει.
2: Το, ναι, δεν κάνει.
1: Ούτε στα αγγλικά
2: είναι
1: κάνει. Ναι.
2: Side, πλάι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και εξηγούσε τι είναι.
1: Τι είναι αυτή η τάση.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Ένα κάπως που με βγαίνεις και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
1: Ναι.
2: Ναι. Και πας.
1: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
2: Όχι σπίτι.
1: Ναι, σπίτι.
2: Σπίτι.
1: Ναι.
2: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
1: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
2: Εσύ πας
1: ναι.
2: Με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστες σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πας εκεί και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side
1: ναι.
2: Είναι να κοιτάζεσαι
1: ναι.
2: Με τον άλλον
1: ναι.
2: Να χαμογελάς.
1: Ερωτικά.
2: Δηλαδή, όπως θέλει.
1: Λαγνά.
2: Ναι. Ναι. Να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
1: Το κεφάλι.
2: Ναι.
1: Παίρνω μια γάτα.
2: Περίμενε.
1: Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί.
2: Ναι, να κάθεσαι να κοιτά. Να τον κοιτάς τον άλλον και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου. Η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
1: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
2: Έχω καταλάβει ότι ναι.
1: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
2: Αυτό το λέω.
1: Ναι,
2: αλλά αυτό όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς.
1: Ναι, όχι.
2: Εμείς. Θα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
1: Καλά,
2: εντάξει.
1: Όχι.
2: Αλλά, είναι, αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει
1: να
2: αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
2: Και αν σου τύχει.
1: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση
2: κάνω,
1: με το...
2: Τι να κάνω, επιμορφώνω με το βράδυ.
1: Με το...
2: Όχι κάθε. Όχι, δεν μου έτυχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
1: όχι, στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
2: Μπορεί να σας
1: να
2: τύχει.
1: Σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένας ακροατής τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα.
2: Να του πεις να τους πεις σαλινής.
1: Έτσι και τέτοια.
2: Σαλινής, σάιντε. Κατάλαβες.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση.
2: Γκρεμίζονται όλα, παιδιά.
1: Πού είναι, ρε, εσύ, παιδιά, συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
2: Ο Σαββαγιάννα, πού είσαστε.
1: Ναι, άλλαξαν οι ώρες, λέει, και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα, σας. Μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας την ενημέρωση από το προηγούμενο ημίωρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: Διονύση. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψεις εντυπώσεις, διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φοντερ Λάγκεν, τι φοράει, σύνδεση κοστούμια. Σακάκι παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Αν θες, μπορεί να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ. Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτς. Ό,τι και να πω. Δεν περιγράφεται. Τι μια χαρά βλέπει.
1: Μια πλησέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλησέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, πάρα να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Ή μελονάρα.
1: Αν πας με σακάκι να αρμέξεις τις αγελάδες, νομίζω ότι.
0: Πρόσεχε. Η μελόνι. Κάνει λάθος. Γιατί εμείς οι κοντές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μελόνι μπορεί να είναι και πιο κοντή από μένα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εμείς οι κοντές δεν φοράμε φαρδιά.
1: Γιατί?
0: Όσο αδυνατές και να είμαστε. Γιατί σε κάνει πιο. Δεν σου δίνει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι. Αλλά τις αρέσουν τις Τζόρτζια. Να φοράει.
1: Κοίτα όμως τα κουνάκι.
0: Τα κούρι πάντα το φοράει
1: το δεκάποντι.
0: Το φοράει το τακουνάκι η μελόνι. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα η Σανάη Τακαΐτσι τώρα. Που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel,
0: Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton,
0: πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο δίθεται μακριά μανίκια.
1: Τι ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι? Έλα πες μου,
0: μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπό και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Πού
0: το σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαμπάρβιβρο.
0: Είναι σύκνε. Ναι. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς θα το συναγωνιστείς αυτό?
1: Γιατί έτσι, έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα τώρα.
0: Τι ωραία γραμμή,
1: και
0: τι ωραία γραμμή
1: το
0: είχε
1: και
0: τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή. Τώρα εντάξει.
1: Άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Ωραίο. Αλλά οι άλλοι.
1: Άμα δεν σ' αρέσουν.
0: Οι άλλοι τώρα ήταν σαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Υγρασία φουλ, κολλάει λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνος κανένας τσοπανάκος ακούγεται ωραία, όχι Μπετόβεν. Κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και τη ανάτηση του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο ένα και με τζες. Η ποντιακή λίρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται, λέει, ποντιακοί χοροί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με
0: μπράβο.
1: Το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει, καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει, Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι πολύ κομψή, πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η Μελόνι με τα φαρδιά, λέει. Όπως και εγώ.
0: Μπορεί να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, ρε παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μα λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Dior είτε Ζάρα.
0: Παιδιά, και φόρμα να φορέσει, η κομψή είναι η κοπέλα. Ή η γυναίκα.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ροκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτό, είδηση είναι και αυτό. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι στο, ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο.
0: Πουλ και... το λένε οι Αμερικάνοι, πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπιασε φύκια. Βρία βασικά, έπιασε, βρήκε λιχίνες. Και μιλάμε εδώ στα 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο ωραίο, θυμάσαι, χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά, και το καθόσουνε και το χάζευες. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα, αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιος το έκανε αυτό, ρε παιδιά, καλά μα έχει γίνει εδώ αυτό. Εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν, έρχεται. Έρχεται το μήνυμα.
0: Τι?
1: Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί. Ναι. Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Εννοείται. Κλασικό είναι.
0: Αν μας κάνει καλό αυτό το πρωί.
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η μέρα του. Άμα ξεκινάει η δικιά του ημέρα ωραία, εμείς πετύχαμε το σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει, κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό Κατάι. Τι. Φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί-πρωί στο Κορινθιακό και βγάζει ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
0: Ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση.
1: Πάμε.
0: Θα θέλες.
1: Πάμε.
0: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τι έγινε.
0: Λοιπόν, έδιωξε το, έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος, ναι. Ο οποίος, τώρα δεν ξέρω πώς να τον λέω.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Πώς να τον λέω, τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
0: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε, τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να πάνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
1: Βγαίνει από τους πόρους του σώματός του.
0: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάντε υπομονή.
1: Ναι.
0: Μας λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αφού λοιπόν. Γιατί.
1: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά λίγο το κεφάλι να παίξω.
0: Δεν ξέρω, έτσι, μα
1: τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο άνθρωπος, το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, η άλλη στην Κίνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να με ρωτήσει.
0: Ο κύριο Ζαχαριάδης δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο ΜΑΙΕΛΑΣ.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί έχει πει δεν θέλω.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Θα πάει αύριο.
1: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
0: Α, μπορεί.
1: Με τον Παναγιώτη. Έδιωξε αυτόνα, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση κεντρικής επιτροπής που θα πάει με τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ώρα. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι, οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητάει να παραιτηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι να μην παραιτηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας.
0: Ναι.
1: Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβαίνεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μείνει μόνος του. Ποιος? Ο κύριος Φάμελος.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
1: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
0: Είναι είδηση.
1: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής
0: ημέρας. Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
1: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή ναι. κέρδισε και η Γαλλία 3-1 με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε νομίζω ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή. Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0 με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι
0: ότι έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και 4 γκολ ο Μέση.
0: Μπράβο.
1: Χατ-τρίκο άνθρωπο. Ο οποίο Μέση είναι το έκτο συναπτό μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Να λέμε τώρα.
0: Καλά, και άλλοι το έχουν κάνει. Μάλλον.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει 6 συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρεις.
1: Τα διάβασα, παιδί μου.
0: Ότι αυτοί οι δύο και κανείς άλλο δεν είναι.
1: Έξι συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1 με δύο γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
0: Συγγνώμη, μικρόφωνο. Συγγνώμη, στα αυτιά σας.
1: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσει ήσυχο και να κάνεις αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
0: Καλή, εγώ περιμένω αυτό. Να φέρει τη φλογέρα του.
1: Στηρίζουμε
0: εδώ.
1: Διονύση και τη φλογέρα του.
0: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
1: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα. Εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα λιβάδι.
1: Α, όχι, στο λιβάδι.
0: Όχι σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι. Το χωριό μου δηλαδή.
0: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
1: Αλήθεια, από τη βεράντα σας κύριε Παύλο έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
0: Ωραία θεά.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, δηλαδή.
1: Πες το, περιέγραψέ το.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
1: ναι. Σαν βαβάκι ξασμένο.
0: Σαν βαβάκι ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής, διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μοβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή, λέω, τι κάνει. Το τάβλεπα έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα, τι κάνει η φύση. Ρε.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το. Στυλ μοβ που δεν είναι μοβ, έχει ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό. Έχω κάνει γη.
0: Σε βάμα.
1: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς. Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο.
0: Όχι.
1: Εμείς είχαμε καλό χημικό.
0: Εμάς δεν μας κάνει.
1: Καλημέρα κυρία Μόρφο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει αν σε κάποιον δεν αρέσετε γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το κρίμα μου. Αυτό τώρα αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρτε τόσο εξομολόγηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Προχωράμε.
0: Παρακάτω.
1: Τι ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Τι ανακοινώθηκε.
1: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει.
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί
1: η πλατφόρμα.
0: Το πρωί, πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Που θα είναι ένα πλικέσιο.
1: Γούρνα λέγεται.
0: Γούρνα,
1: αυτό το
0: μπράβο,
1: πράγμα μπροστά στο,
0: γούρνα,
1: στο λευκό. Στο
0: το δέχομαι, λένε, ναι, το δέχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει.
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν, θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις πόσο κάνει ένα προϊόν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα... Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Το οποίο...
0: Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ
1: είναι, είναι στα σούπερ μάρκετ ή είναι... Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, και τα συγκοινωνικιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές, για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ,
0: στις
1: αλυσίδες.
0: Οι λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, μία λέξη.
1: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς.
0: Τι.
1: Κανονικά έπρεπε να το πούνε τιμούλα.
0: Τιμούλα. Πιο εύκολο.
1: Πιο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, τιμούλα.
1: Τιμούλα. Ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω. Διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν. Τιμούλα ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, τάδε μάρκα με 4x4 με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. Είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ διαδεδομένος.
1: Γι' αυτό θα μπορούσε να το πω να το πούν τη μούλα.
0: Και άμα θα πας και θα πεις, γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή, με σκούρο, μπλε, και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχει, αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το λες και αυτό.
1: Ορίστε, του κυρίου Σταύρου το άρεσε. Το Τιμούλα.
0: Ναι,
1: θα ήταν πολύ ωραίο όνομα να το πούνε Τιμούλα.
0: Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Θα είχε και λίγο χαβαλέ. Ωραία, θα γινόταν.
0: Τιμούλα. Τέλος πάντων, αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή, θέλω να δω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορεί και εγώ. Είναι. Ωραία, και βλέπω ας πούμε ότι ο Μπακαλιάρος έχει. Το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
1: Στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνός ο Μπακαλιάρος.
0: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία.
0: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα πέντε πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα πέντε πράγματα.
1: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και με κορόιδευες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Άμα θα τα πληρώσει σε βενζίνες πηγαίνοντας στο να βρω το πιο ακριβό.
0: Περιμένω. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το λέμε και με τον Διονύση χρόνια αυτό, που έχει μαλλιά στην γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
1: Καταναλωτές.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί, θα τη ρίξει την τιμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγιοργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολές αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων, τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια φιλοσοφικά πράγματα.
0: Ναι.
1: 6 και 51.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. Όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψηλό βροχό. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
0: Πότε? Τέλος Ιουνίου. Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι τέλος. Ναι, δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, θέλω να πω. Αλλά από τις πληροφορίες κατερέως θα είναι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορου τύπου αυτό. Senior vice president λέγονταν τη Amazon.
1: Ναι.
0: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις που είναι σαν tablet και διαβάζεις
1: βιβλία,
0: θα μιλά ελληνικά στο επόμενο διάστημα και η Alexa.
1: Ναι.
0: Φαντάστηκε να γίνει.
1: Θα μιλάς στην Alexa, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Και τι δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
1: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα. Θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
0: Εγώ που θα την λέω πρώτη
1: μέρα, που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
0: Ναι.
1: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
0: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
1: Α, για τον Μπαρμπούνι.
0: Για δελφίνι.
1: Λέει, αναφέρεσαι στον Elon Musk. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του 1-3. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
0: Ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
1: Γιατί μας βγήκε τώρα?
0: Είπαμε εμείς τίποτα για τον Elon Musk.
1: Γιατί μας βγήκε και εμάς? Τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
0: Ε, είπαμε εμείς τίποτα.
1: Για τον κύριο Μιχαηλίδη, λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Ρε εσύ, Διονύση, τώρα πες μου, οι Ρώσοι.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Οι Ρώσοι, ναι,
0: είναι μια ρωσική φρεγάτα.
1: Το αγαπημένο μου, ναι.
0: Ναι, μια ρωσική φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Η Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Να ξαναθυμώσει ο κύριο Σπύρος. Έλα. Ναι.
0: Λοιπόν, Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Και ο Κωνσταντίνος. Ναι.
0: Και πλέει ανοιχτά τις μάχες εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι.
0: Με δύο, ένα ζευγάρι. Βρετανοί. Ο κύριος και η κυρία.
1: Που μπορεί να κάνανε αυτό το side κάτι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τι κάνανε. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπαίνουμε στα προσωπικά.
0: Κάναν
1: ναι.
0: sailing.
1: Ό,τι κάνανε.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ό,τι
0: κάνανε ιστιοπλοεία. Ναι. Ήταν με το σκάφος τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ωραία, ιστιοπλοεία έχω κάνει και από αυτό.
0: Ναι. Ναι. Και ξαφνικά άρχισαν να ακούνε κόρνα.
1: Ναι.
0: Αυτές τις κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα, που κάνουν τα ναι. φρεγάτες, τη φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Να ρίχνουν προειδοποιητικά.
1: Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
0: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
0: Τι να πω, παιδάκι.
1: Ναι, αλλά ήταν στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη μάχη.
0: Στη μάχη δεν ήταν.
1: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
1: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοιο τώρα.
0: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
1: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρει εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα. Ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις,
0: ναι, ναι.
1: Έχεις στοιχεία. Αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς?
0: Ναι.
1: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας του στον
0: ναι,
1: Σπηλαίο,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO.
0: Ναι.
1: Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot των Ουκρανών, λέει. Βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά.
0: Αυτό σωστά.
1: Τι.
0: Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Διανύση. Το ζευγάρι αυτό.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
0: Αυτό. Ήταν εντελώς περίτη.
1: Αχρίαστη.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται. Θα βγούμε στην τηλεόραση.
1: Προλαβαίνουμε τώρα.
0: Για μια καλημέρα,
1: ίσως. Αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
0: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Δηλαδή, πόσο να προλάβουμε.
1: Είναι μπεσβιές.
0: Ναι, δηλαδή
1: δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν? Παριζιέν.
1: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ωραία, φλάν Παριζιέν.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι.
1: Η φλάν Παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
0: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
1: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκες.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν Παριζιέν. Εντάξει.
1: Έχω φάει εγώ ξύλο για να.
0: Για να φας φλάν Παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
1: Το δεύτερο. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άντε πάμε.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά, στο ναι, τραγουδάκι, ναι, και πάμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε, τώρα πάμε, να πούμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο.
2: Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλώς σας λέω, καλώς ήβρασε.
1: Καλώς
0: ήρθατε, ναι. Έτσι,
1: το έτσι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Όλα καλά να είναι τη σημερινή ημέρα.
0: Δόξα
1: τω Θεώ μας ξημέρωσε και σήμερα, έτσι να λέμε, ευγνώμονες να είμαστε.
0: Να έχουμε,
1: έτσι,
0: να χαμογελάμε.
1: Που ξεκινάει έτσι. Όποια προβλήματα και να υπάρχουν, ξεπερνιούνται, αρκεί να είμαστε καλά.
0: Έτσι είναι. Με το θερμόμετρο να είναι καλό, κοντά στους από 17, βλέπω έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Α, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στη Σαμοθράκη, ναι. Στην υπόλοιπη υπηρετική, έτσι, περιφέρεια, από Σέρες μέχρι και εδώ είναι από 17-18 εκεί συμπλήν. Παραθαλάσσια, εντάξει, είναι πιο ψηλά και λογικό είναι. Η Θάσος βλέπω έχει 22 προς 23 βαθμούς Κελσίου και εμείς ακόμη έχουμε ένα 18 αυτή την ώρα, οπότε καταλαβαίνετε,
1: ναι, ναι,
0: ότι είμαστε καλά. Και όταν λέμε εμείς, εννοούμε στο Βόρειο Εύρο. Η πιο υψηλή θερμοκρασία που απαντάτε αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Εύβοια. Τι είναι εδώ?
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι το αμόνι σοφικό.
0: Στην Παξιμάδα Καρίστου. Στην Εύβοια. Καλά, τώρα όσοι ζείτε στο κέντρο της Αθήνας, κλείσει αυτό το ντουντουντου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Δεν είχα τακτοποιήσει, αλλά ναι.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε πολύ υψηλές αυτήν την ώρα. Έχουμε αρκετά χαμηλές, γύρω στους 8 στα όριστα άγρια βουνά πάνω στην Κρήτη, αλλά και στο 8, τι είναι εδώ πέρα, στην Πάρνηθα. Στον Παρνασσό. Επίσης έχει χαμηλές. Φαντάζομαι.
1: Έχει δροσερή θερμοκρασία.
0: Καλά, ναι. Και άμα ανεβούμε ψηλά τώρα προς τα σύνορα, προς την Αλβανία, και εκεί το θερμόμετρο είναι καλά. Ναι, παντού. Στα ορεινά, λογικό είναι. Μίλωσα με ένα φίλο χθες, μου λέει το πρωί έχουμε 5 βαθμούς.
1: Α, γεια σου.
0: Ναι.
1: Στη Φλόρινα, κατά
0: ναι, προς τα εκεί, προς τα εκεί. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Το μεσημέρι ανεβαίνει. Πόσο λέω ανεβαίνει? Ένα μήνα ανεβήκε 28. Βέβαια, 28 είναι καύψωμα για σας.
1: Για αυτούς, ναι. Όταν το πρώτο ξεκινάς με 5, 28 μετά καίγεται το τόπος.
0: Καίγεται. Θα το έλεγα παραλίγο.
1: Α, είτε τραγουδάμε πρωί-πρωί.
0: Το μεσημέρι θα φτάσει γύρω στους 31. Και θα σταθερά εκεί 30-31-32 συμπλήν, εκεί θα είναι το θερμόμετρο. Ανέβαινε από εβδομάδα.
1: Συννεφάκια όμως βλέπω και σήμερα.
0: Κοίταξε.
1: Είναι αυτό το άστατο που.
0: Είναι αυτό το άστατο που ήδη ακούγα προηγουμένως ότι βρέχει ήδη προς το Βόλο. Βρέχει όμως και θα βρέξει. Αν δεν βρέχει, θα βρέξει και προς τη Θεσσαλονίκη και προς Σέρες. Από ό,τι βλέπω, θα προσπαθήσει
1: θα
0: να περάσει και από την Καβάλα για να φτάσει προς Ξάνθη. Ίσως να φτάσει και στα ορεινά της Κομωτινής το μεσημέρι, μέχρι εκεί. Στα ορεινά της Ροδόπης. Όχι, μέχρι εκεί. Τώρα αν έρθει καμιά μπόρα ξόφαλτσι.
1: Καμιά σταγόνα δηλαδή, ναι.
0: Σταγόνα θα είναι, μακάρι να είναι σταγόνα, να μην είναι τίποτα άλλο.
1: Όχι, σε
0: αλλά
1: σταγόνα,
0: γενικότερα,
1: ναι,
0: στα πολύ υπηρετικά τμήματα σήμερα, σχεδόν όλης της χώρας, πλην της νησιωτικής, θα έχει κάποια στάθεια τις μεσημβρινές, προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες ο καιρός. Γρήγορα θα βελτιωθεί. Και αύριο θα υπάρχουν, έτσι, συννεφάκια και πιθανές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και χθες περιμέναμε, δεν ήρθε. Μία τέτοια κατάσταση τώρα, όπου εάν και εφόσον.
1: Δεν αναφερθήκαμε και πολύ που δεν ήρθε χθες.
0: Α, μακριά φτάνει πια.
1: Εντάξει, τα συννεφάκια μας ήρθαν, τα υπόλοιπα που δεν ήρθαν. Καλώς να περάσετε και να
0: φύγετε
1: μακριά.
0: Παιδί μου, δεν είναι εδώ. Κουντουρντάν τα χόρτα.
1: Αυτό με τα χόρτα φέτος δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: δεν
1: σήμερα
0: γίνεται.
1: Τα κόβεις, αύριο έχουν φτάσει στο γόνατο.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Βέβαια.
0: Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, στον Μαΐλη, στον Φίλιξ.
1: Αυτά είναι, Ισμαήλ και Μαΐλης είναι χαϊδευτικό, ας πούμε, το Μαΐλης του Ισμαήλ. Α, όχι.
0: Είναι. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, που ήταν τρία αδέρφια, λέει, από την Περσία. Ο πατέρας τους ήταν πυρολάτρης, η μητέρα τους χριστιανή. Πυρολα, ξέρεις, το ζωραστρισμό που, ναι. Ναι.
1: Η μητέρα τους όμως χριστιανή και τους πατέρας
0: ακριβώς.
1: Είδες όλα από τη μαμά ξεκινάνε.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι παγκόσμια μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, Ελένη, σήμερα.
1: Ναι, δώσε θέλω. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο, ποιον άλλον βέβαια, τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Ναι, ναι. πέφτουμε από τα σύννεφα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Τα έχουμε δει. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής. Αυτά το ένα είναι συνδεδεμένο με το άλλο. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης αλλά και της ξηρασίας. Στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.
0: Κοίταξε, προηγουμένως διάβαζα ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα κάτσε να το βρούμε τώρα υδροδότησης σε ποια νησιά, στην Τίνο και κάπου αλλού. Και επίσης διάβαζα ότι για το φαινόμενο El Niño, ναι, όχι μόνο στο Περού που είναι καινούριο άρθρο αυτό, αλλά και σε περιοχές όπως Νεπάλ και προς τα εκεί, θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο φέτος και με πολύ πολύ έντονες θερμοκρασίες. Λειψιδρία είπαμε που...
1: Η αλήθεια είναι ότι αρκετά νησιά και στην Κρήτη παρουσιάζεται. Δηλαδή σκέψω ότι στο Ηράκλειο η υδροδότηση γίνεται λίγο δύσκολα.
0: Στο Ηράκλειο,
1: Ναι, από γνωστή που, παιδί που σπουδάζει εκεί, υπάρχει και έχουν βάλει υπάρχει δεξαμενή
0: στην οικοδομή.
1: Στην οικοδομή, δεν είναι μεγάλη οικοδομή, η οποία ανατροφοδοτείται με νερό για να έχει...
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, τέλος πάντων.
1: Και εγώ όταν τα άκουσα μου έκανε εντύπωση.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν διαβάζω Τίνος και Αλόνισος λόγω λειψιδρίας, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει θέμα σοβαρό εκεί και σε όλα τα νησιά μας πλην, αλλά κάποιες των περιπτώσεων. Αυτό που σας έλεγα για το Ελνίνιο.
1: Όπως και στις άλλες τουριστικές περιοχές τώρα που αυξάνεται ο πληθυσμός της περιοχής,
0: ναι,
1: αυξάνεται και η κατανάλωση, η οποία ήταν προβληματική πριν και εδώ κοντά μας σχετικά, και τώρα παρουσιάζονται μεγαλύτερα προβλήματα. Ξέρεις, ανοίγει τη βρύση και στάζει.
0: Τι εννοεί στάζει?
1: Δεν έχει κανονική ροή.
0: Α, ναι. Ιράκ, Ινδία, Μαλή, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Κολομβία, Νιγηρία, Γουινέα, είδα κάτι άλλο, και Αϊτή και Ινδονησία, είναι αυτές και Βιετνάμ. Είναι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο τέλος πάντων από την ζέστη που θα έρθει, που ήρθε και έρχεται.
1: Είχαμε
0: αυτό το
1: δει και πέρυσι στην Ινδία, δεν ήταν κάποιες περιοχές, ναι, οι οποίες έδιναν τραγικές θερμοκρασίες, πάνω από 45 βαθμούς,
0: ναι, Κελσίου. Και 50 κάτι έχουν φτάσει θερμοκρασίες, ναι. Τι άλλο έβλεπα, αυτά σε πρώτη φάση νομίζω. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν άλλη.
0: Ξέρεις τι, για τη ζάχαρη έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έρχεται μια καινούργια μελέτη που λέει ότι η αποχή της,
1: ναι,
0: ναι, μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία. Και κυρίως γιατί λέει επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου. Γιατί δεν σ' άρεσε?
1: Ποιο?
0: Αυτό το άρθρο.
1: Κοίταξε, η μελέτη. Δεν απέχω από τη ζάχαρη.
0: Κανείς. Κάποιοι απέχουν.
1: Κάποιοι απέχουν.
0: Πολύ και κατά κόρο.
1: Άλλοι για λόγους υγείας, άλλοι γιατί θεωρούν. Έχει ενοχοποιηθεί η αλήθεια.
0: Πολύ,
1: η ζάχαρη,
0: ναι,
1: για πάρα πολλά προβλήματα που προκαλούνται στον οργανισμό.
0: Mm-hmm.
1: Από την παχυσαρκία που είναι το... ένα, ναι, από, ναι, αυτά, μέχρι και έως πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, πάντως αυτή η μελέτη μιλάει για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία του εντέρου και στο μεταβολισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Η απουσία λοιπόν, λέει, της σαχαρόζης σε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να διαταράξει απροσδόκητα την υγεία του εντέρου και να, ναι, προάγει τη φλεγμονή και τη μεταβολική δυσλειτουργία. Γεγονός που
0: το είδες,
1: αναδεικνύει, ναι, ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικότερη από τη διακοπή της κατανάλωσης ζάχαρης. Εντάξει, να μην είμαστε της υπερβολής.
0: Η γιαγιά μου πάντα έλεγε, και το θυμάμαι σαν χθες, μου άνοιγε το χέρι και μου έλεγε, παιδί μου, ποτέ δεν θα το έχεις ούτε ανοιχτό, την παλάμινη,
1: ναι,
0: ούτε κλειστό. Θα το έχεις έτσι, δηλαδή κουπάκι,
1: ναι,
0: πώς θα το καταλάβουν οι φίλοι μας.
1: Για το τι,
0: για τα πάντα.
1: Για τα πάντα, για το, ναι, πώς θα φας.
0: Για τα πάντα. Ναι.
1: Τώρα, Αν το κάνεις κουπάκι και βάζεις, ναι, ας πούμε, βάζεις ένα κομμάτι γλυκό εδώ μέσα, όχι, τι καλά θα τα ανοίξεις. Να έχει χώρο, ρε παιδί μου, να πλουθεί το κουπάκι που θα χωρέσει. Οπ, να πιάσει.
0: Απ' την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να βλάψει τη μνήμη. Άλλο άρθρο αυτό τώρα, έτσι. Το είχαμε δει και στο παρελθόν, που μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία.
1: Γι' αυτό είπαμε. Παν μέτρων άριστον.
0: Παν μέτρων άριστο.
1: Τώρα, αν το πάτε και με το μέτρο.
0: Πάμε σε βόλτα.
1: Και εκείνο μέτρο είναι. Πάμε σε βόλτα. Σε βόλτα θα πάμε, γιατί πέρασε η ώρα. Με πρώτο τραγούδι θα πάμε Κομωτινή για να συναντηθούμε με την Βασιλική Μαχαίρα που μας περιμένει ήδη. Σήμερα από Καβάλα συνεχίζουμε με τον Κώστα.
0: Όχι, σήμερα μην τα σούλα από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Φράκαρε το μηχάνημα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι και χαρείτε το, παιδιά. Παμ, παμ.

0: που δεν ήξερε, τη το είχα πει πριν, πέρσι νομίζω ήταν.
1: Πέρσι, ναι.
0: Και γυαλάκι, αυτή νόμιζε, βάζουμε το γυαλάκι στο μάτι για να πείτε.
2: γυαλάκι, άμα γυαλάκι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πες τι ναι έχουμε.
2: Δέστε τώρα, έχουμε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς. Αυτό αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ στο σελίδα Θεσσαλική Γη.
0: Ναι.
2: Εγώ μίλησα χθες με τον συντάκτη, τον Χρήστο τον Αθανασιάδη. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από την αρχή της χρονιάς, λέει, έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
2: Και από την πλευρά του κυρίου Σχοινά καταβάλλεται προσπάθεια να καθυστερήσει και έχει καθυστερήσει. Βλέπετε, είμαστε στον Ιούνιο, στο να έρθει αυτό το κλιμάκιο. Τώρα, πώς και θα έρθει αυτό το κλιμάκιο, γιατί κάποιος από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Ευλογιάς είπε... Ναι. Ότι 1 εκατομμύριο ζώα στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 25 έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Πήρε αυτή την πληροφορία, την αξιοποίησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να έρθει να κάνει έλεγχο. Λοιπόν, θα κάνει οροθετικό έλεγχο, θα βρει αντισώματα. Πώς βρέθηκαν τα αντισώματα στα ζώα. Αρρώστησαν. Γιατί δεν ενημέρωσε στις αρχές. Σφαγή. Δεν αρρώστησαν, έκανε το εμβόλιο. Σφαγή. Λοιπόν, μας περιμένει δύσκολες καταστάσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Mm. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο θέμα, άσχετα αν δεν παίζει έτσι όπως θα έπρεπε να παίζει. Τώρα, για πρώτη φορά γυναίκα, για πρώτη και μάλιστα από το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου της Τράκης. Το λέγαμε αυτό, ότι όλα αυτό έδειχναν. Εξελέγει χθες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Έχουμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους υπουργούς της κυβέρνησης προστασίας του πολίτη, οικονομίας και οικονομικών από τους δύο βουλευτές. Της Ροδόπης, της Νέας Δημοκρατίας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη και του Πασόκ Κινάλ, του Ιλχάν Αχμέτ, οι οποίοι υποστηρίζουν το αίτημα των αστυνομικών της περιοχής, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Ένωση, από την Ένωσή τους, και έχει να κάνει βέβαια για το γεγονός ότι δεν παίρνουν το επίδομα της παραμεθορίου. Και βέβαια και οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως στέκονται κοντά στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών. Έχουμε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Σγκούρ Φερχάτ, την επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ακτινιατρικής με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Μάλιστα έγινε και σύσκεψη. Στην Αθήνα βρέθηκε από τις 8 στις 11 Ιουνίου ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Ρέξης, Αλέξανδρος Ιωσουφίδης, και είχε συναντήσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. 2 εκατομμύρια ευρώ για ανοικιασμένη ασφάλεια είναι κατασπατάληση από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται οικονομικότερες λύσεις. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της, ο κύριος Στέλιος Ηλιόπουλος. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τα μέλη της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση που διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Η δράση λέγεται «Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026». Έχουμε πάρα πολύ ωραίες 3 διαδρομές, 3 Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι 21 έκτου πεζοπορία στο Γέρακα. Είναι ένα χωριουδάκι έτσι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Επίσης, Κυριακή 19 εβδόμου πεζοπορία στον Καταράκτη Λιβαδίτη, υπέροχο μέρος. Και Κυριακή 13 ενάτου πεζοπορία στην Σταυρούπολη και στο

0: Ιωνικό. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρένου του Δήμου Αρωνίας Απών έχει ως σκοπό την ανάδειξη των εθών και των εθήμων, τη σύσφυξη των σχέσεων σε ένα χωριό το οποίο βεβαίως και αυτό μετράει πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Έχουμε λοιπόν εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, 21 του Ιούνιου δηλαδή, με διάφορες έτσι, με απαγγελία ποιημάτων, παρουσίαση μελοποιημένων έτσι στίχων, ωραία πράγματα από τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και μια ανακοινώθηκε εκεί από την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας Κομωτινής, μια φιλανθρωπική συναυλία και έχει ενδιαφέρον, για 1 Ιουλίου βέβαια. Με μπάση και ασπασία στρατηγού στο Μέγαρο. Τώρα γιατί στο Μέγαρο μέσα τέτοιο καιρό, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, προκειμένου να διατεθούν, λέει, τα έσοδα στις φιλανθρωπικές δράσεις της Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομωτινής. Μπράβο στην πρωτοβουλία πάντως.
0: Μπράβο τους. Τώρα αυτό γιατί μέσα στο Μέγαρο δεν το...
1: Ναι, εντάξει. Θα το μάθεις και θα μας πεις. Έχει καιρός τότε.
0: Ναι, αλλά φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, μια τέτοια εποχή, μία Ιουλίου, ναι.
0: Έχουμε χώρο έτσι ωραίο. Εντάξει, ακριβώς. Δεν είπα εγώ ότι είναι και ποιος ξέρει τι στο Διπεθέ, αλλά... Το Διπεθέ, στο θερινό το Διπεθέ, είναι ένας χώρος...
1: Πολύ ωραίος κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Θα έπρεπε να ανακαινηθεί, εννοείται, εντάξει, αλλά είναι εντάξει όμως. Έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι... Είναι ένας αξιοπρεπής χώρος, θα λέγαμε, άμα καθαριστεί. Τώρα, μέσα στο Μέγαρο...
1: Ιούλη, μήνα... ναι, εντάξει.
0: Μήπως μπερδέστηκα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Βασιλική.
2: Καλή συνέχεια, Βασιλική.

0: την αρχή.
1: Όχι, φτάσαμε και στην Καβάλα, υδρώσαμε λίγο, αλλά φτάσαμε.
2: Εντάξει, ακόμα, ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν πιο προχωρημένη ώρα.
1: Τασούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
3: Καλημέρα, συννεφιά έχει σήμερα. Ναι, θα δροσιστούμε, νομίζω, και λίγο θα βρέξει σε εμάς. Έτσι,
1: έτσι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί. Μέχρι κάτι Ροδόπη με το ζόρι θα έρθω, είδα, θα έρθει, ναι.
3: Πάντως, εντάξει, γεγονός είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες μια βροχούλα, μια αστάθεια την παρουσιάζει ο καιρός σχεδόν καθημερινά.
1: Ναι.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν δεν υπάρχει ο ήλιος, έχει, ας πούμε, συννεφιά. Είναι και κάπως η θερμοκρασία, ρε παιδί μου, και με το που σκάει μύτη ο ήλιος, ζεσταίνεσαι και λες, πω τι είναι αυτό, να πάω σε κάποιο κλιματιστικό, να πάω να κάνω μια βουτιά. Αλλά είναι αυτές οι εναλλαγές πολύ έντονες. Και γιατί είναι και στην ευθεία. Μπορεί να περπατήσει 100 μέτρα, τα πρώτα 50 να είναι με ήλιο, μετά με συννεφιά, μετά με αέρα, μετά φάει και μια βροχή. Είναι περίεργο φέτος,
1: ναι,
3: το ξεκίνημα έτσι του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Βέβαια, δεν είναι
3: από
1: το.
3: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Ναι, δεν είναι να μένεις και με το στόμα.
1: Όχι, όχι. Ναι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε από εδώ.
1: Δεν ξεχάσω πια μια χρονιά, δεν θα ξεχάσω, που ήταν μέχρι τέτοια εποχή περίπου, με κάθε μέρα βροχές και μετά αν ξεκίνησε η ζέστη, δεν σταμάτησε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Δεν έχει πολλά χρόνια.
2: Δεν θέλω να το σκέφτομαι το σενάριο αυτό.
1: Θες, δεν θες.
2: Ποιος σε ρωτάει.
3: Είναι γεγονός. Τουλάχιστον θα δροσιστούμε πολιτιστικά, με πολλές ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται. Χθες μας τα λέγανε, παρουσιάστηκε το πρωί και το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων. Η πρώτη εκδήλωση ξεκινάει τώρα, την Πέμπτη. Θα είναι με τίτλο «Προσφυγικός ελληνισμός» στην πλατεία Καπνεργάτη και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις 5 Ιουλίου. Συνδέονται βέβαια και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου στις 29 Ιουνίου, και όπως και σε όλες τις πόλεις βέβαια αποτελούν τα ελευθερία και ένα σημαντικό ιστορικό φεστιβάλ,
1: έτσι,
3: γιατί μαθαίνουμε και πράγματα. Αν πεις ότι τώρα εγώ παρακολουθώ, πηγαίνω σε εκδηλώσεις, αυτές όλες οι ομιλίες, οι εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, να αναδεικνύουν πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν έτσι την πορεία των πόλεων, και είναι πάρα πολύ ωραίες και ουσιαστικές αυτές οι γιορτές. Υπάρχει επίσης σήμερα στις 8 το βράδυ στο κάστρο της Καβάλας η παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, που παρουσιάζει το έργο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» του Μενέλαου Λουντέμι. Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Ρίγα. Στο κάστρο της πόλης είναι πολύ ωραία, και να ανεβείς έτσι απογευματάκι για να πιάσεις τη θεσούλα σου, να δεις μια παράσταση στο κάστρο, δεν το συζητώ, κάτω λαμπυρίζει η πόλη, είναι πολύ πολύ όμορφα. Το εισιτήριο κοστίζει εκεί στο ταμείο 13 ευρώ, γιατί αλλιώς αν το έχεις πάρει από προπόληση ή δεν ξέρω και τώρα το πρωί αν μπορείς να τα πάρεις με προπόληση, είναι στα 12 ευρώ. Σήμερα επίσης θα διεξαχθεί και στην χωριστή της Δράμας ο φιλανθρωπικός αγώνας του φιλανθρωπικού σωματείου Άγιος Ιωάννης, ο Λεϊμών, στις 7 το απόγευμα. Μάλιστα, ο αγώνας αυτός συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής φέτος. Υπάρχουν δύο διαδρομές, μία των 5 χιλιόμετρων για ενήλικες δρομής και λάτρεις του τρεξίματος, και μία διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη, 1 χιλιόμετρο για παιδιά έως 12 ετών. Σε όλους δίνονται, μοιράζονται αναμνηστικά μετάλλια, και το ξεχωριστό αυτής της γιορτής, της διοργάνωσης, είναι ότι αντί για χρηματικό αντίτιμο, οι διοργανωτές καλούν τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν άμεσα από το φιλανθρωπικό σωματείο για την στήριξη έτσι άπορων οικογενειών της περιοχής, και είναι ένας αγώνας που στηρίζει ο κόσμος, αγαπάει πολύ. Εντάξει, και μόνο ότι 10 χρόνια το κάνουν αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται ωραίο και έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Τι άλλο να σας πω, θα έρθει τώρα και στο πλαίσιο των ελευθεριών μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και το Μουσικό Σχολείο. Θα είναι σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής την Κυριακή θα υποδεχθεί η πόλη την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, Είναι μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Υπάρχει και η σύμπραξη, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με την χοροδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσδίδει έτσι στη συναυλία και έντονο παιδαγωγικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Στις 9 το βράδυ θα είναι η εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο των Ελευθερίων. Και διδασκαλία της χοροδίας έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα Κύπρου, είναι εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Το περιμένουν και αυτό, θα είναι μια ωραία στιγμή έτσι και στο Αρχαίο Θέατρο, άλλο σημείο ωραίο που πρέπει να βρεθείς κάποιο βραδάκι για να μυρίσεις όλες αυτές τις μυρωδιές εκεί και να πάρεις την άβρα του σημείου. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το Σάββατο στα βράχια της Ρέμβης στη Νέα Ηρακλήσια Καβάλας έχουμε την αναρχητική, από την αναρχητική κοινότητα το δεύτερο κυπέλλο αναρρίχησης βράχου 2026.
1: Κύπελο, τι λες?
3: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Να έρθω, είμαι πρώτος σε αυτά.
3: Άστο, άστο, θα βρούμε ένα λουφάκι να ανεβούμε και εμείς να σκαντζαρώσουμε. Εντάξει, υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα, υπάρχει δράση, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις όλους αυτούς να αναρριχώνται και είναι και ένα πολύ όμορφο και σημείο επίσης και ένας από τους πιο όμορφους αναρχητικούς προορισμούς εκεί περίπου. Μάλιστα. Της Ηρακλήτης και έχει το ενδιαφέρον του και αυτό.
1: Για αυτούς, για αυτούς που ξέρουν, δεν είναι για καθέναν η αναρρίχηση.
3: Για αυτούς που ξέρουν, ναι. Πας, ναι, κάτσε κάτω και να τους βλέπεις.
2: Σταθερότητα.
3: Ναι, τι να λέμε τώρα. Ετούτα παιδιά.
1: Μάλιστα, ωραίο, τα είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Έναν καιρό που ήμουν παιδί, θυμάμαι, περιμέναμε τέτοια εποχή καλοκαίρι να έρθει στο χωριό κινηματογράφος. Ήταν τόσο πω, και φώναζε τώρα από το μεγάφωνο, πάρτε τα σκαμνάκια σας, τα μαξιλάρια σας και ελάτε. Και πηγαίναμε σε μια μεγάλη ευρύ που είχε σε ένα πρόβλημα πάνω εκεί, και βλέπαμε κινηματογράφο, ωραιότατα,
1: χαρά. Γινόταν στο σχολείο, οπότε έβγαζαν τα καρεκλάκια από τις αίθουσες.
0: Εντάξει.
1: Τα στρώναν έξω.
0: Και θυμάμαι επίσης κάποιες ταινίες όταν ερχόντουσαν από ιδιώτες και δεν ήταν... του Δήμου, τέλος πάντων, της κοινότητας τότε, που ήταν με εισιτήριο, πληρώνουμε 3 δραχμές για να μπούμε και βάζανε γύρω-γύρω, πώς το λένε, πανιά.
1: Κλείνανε το γύρο.
0: Ναι, βέβαια, ναι, κλείνανε. Και η προβολή στον τοίχο, βέβαια. Άμα ήσουν λίγο μακριά, έβλεπες κανονικά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, γύρω-γύρω.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρυσούλα, καλημέρα. Τα πρόλαβε εσύ αυτά. Μπαμ, ωραία ακόμα.
2: Συνεχίζω,
0: ακούω,
2: σαν να ακούω τον
0: παππού
2: να κάθεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ξέρεις, ε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Όχι, δεν τα
0: θυμάμαι.
2: Ότι και με πληγώνει λίγο, για να πω την αλήθεια, η Ορεστιάδα που είχε κάποτε.
0: Την αυλή, την αυλή των ονείρων.
2: Ναι, την αυλή. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει φτάσει να μιλάμε για πόλεις δηλαδή που έχουν θερινούς κινηματογράφους.
0: Και είναι τυχερή.
2: Είναι πάρα πολύ τυχερή. Λοιπόν, πάλι καλά δεν ξεκινάω. Έχουμε το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά Τυχερού. Αυτό πλέον γνωστοποιήθηκε.
0: Να σου πω, εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό. Έτσι,
2: δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Γίνει, εντάξει. Γνωστοποιήθηκε απλά και επίσημα παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που έκαναν στο Δήμο Σουφλίου από τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα οποία ελληνικά ταχυδρομεία ανοίγουν και τη διαδικασία τώρα για τη δημιουργία post-corner στην περιοχή. Δηλαδή θα κάνουν συνεργασία με κάποια από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτές ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ θα πρέπει να διαθέτουν προφανώς τον κατάλληλο χώρο για να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα. Τι θα παράσχουν τα ΕΛΤΑ σε όποιον συνεργάτη επιλεγεί τον απαραίτητο γραφειακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μια οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, λέει. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα, άμα θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση συνεργασίας, θα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου. Αυτά για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εχθές σας έλεγα για ένα βραβείο που πήρε το βορειότερο σχολείο της χώρας, το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων.
0: Ναι.
2: Και συγκεκριμένα το βραβείο που πήρε το Χάλκινο Μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026. Τι κάνανε εκεί τώρα τα παιδιά? Φτιάξαν ένα θερμοκήπιο με λαχανικά ουσιαστικά, τα καλλιέργησαν, τα φρόντισαν, είχαν τη δική τους παραγωγή. Και αυτό είχε ξεκινήσει, γιατί μιλήσαμε χθες με τον διευθυντή του σχολείου. Είχε ξεκινήσει σαν ιδέα πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έφτασε τελικά να αναπτύσσεται με πολύ αγάπη από τα παιδιά, να μετατρέπεται σε συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, να φέρνει αυτή τη διάκριση. Και αυτή η διάκριση προφανώς έφερε πολύ μεγάλη χαρά και στα παιδάκια, στους μαθητές. Να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, μέχρι και τη φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, λειτουργούσε ως πενταθέσιο. Του έλειπε δηλαδή μόνο η β' τάξη, γιατί δεν είχε παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Από του χρόνου θα είναι τετραθέσιο. Mm-hmm. Γιατί εκτός από αυτό το κενό της μίας τάξης, που φέτος ήταν Δευτέρα, του χρόνου μεταφέρεται στη γάμα που δεν έχει παιδιά,
0: mm-hmm.
2: δεν θα έχει ούτε αυτόνομη πρώτη τάξη. Το μοναδικό πρωτάκι που έχει εγγραφεί ως τώρα σε αυτό το σχολείο θα κάνει συνδιδασκαλία με τη Δευτέρα τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων λειτουργούσε με 37 μαθητές μέχρι φέτος. Αποφύτησαν οι 12, ήταν τις 6ης τάξης, φεύγουν για το γυμνάσιο. Και δεδομένης της μίας και μοναδικής εγγραφής που σας είπα, στην πρώτη τάξη, ίσως και με κάποιες ελάχιστες προσθήκες που πιθανόν θα γίνουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άμα κάτσουμε να βγάλουμε μια σούμα, από το σχολικό έτος 2026-2027 ο αριθμός των μαθητών αυτού του σχολείου δεν θα ξεπερνά τα 28 παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχουμε να σχολιάσουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Πάνω.
2: Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Η ίδρυση του οποίου, σας το έλεγα προχθές, επισημοποιήθηκε με τη δημοσίευσή της και σε ΦΕΚ.
0: Το περιμέναμε λίγα χρόνια, αλλά έγινε τελικά πραγματικότητα, ναι.
2: Είναι προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση λοιπόν για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Θα είναι εκεί παρούσα και η διευθύντρια της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας, η κυρία Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του σχολείου, για το πρόγραμμα σπουδών, για την διαδικασία φοίτησης.
0: Ποιος μπορεί να φοιτήσει.
2: Όλες οι απορίες θα λυθούν. Και αυτή η εκδήλωση προφανώς απευθύνεται σε γονείς και δαιμόνες και παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο και στην πρώτη του τάξη που θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος. Τώρα, το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο Γενικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης είναι στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι παρεμβάσεις που γίνονται και αφορούν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, τουαλέτες δηλαδή, μονώσεις, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλισμένα από ό,τι μας λένε, για να μην χρειαστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπάρξει κάποια επιβάρυνση στη λειτουργία των σχολείων. Αυτός ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι 100 εκατομμύρια, τα οποία όπως και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην πρώτη φάση του προγράμματος, έρχονται ως δωρεά από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παιδιά, πάνω από 16.000 άτομα υπολογίζεται ότι μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Τελωνείο των Κήπων.
0: 16.000, 5.000 την ημέρα τουλάχιστον.
2: 5.500 περίπου την ημέρα. Μπαίνουν μέσα σε αυτό το τριήμερο.
0: Μόνο από τους Κήπους.
2: Μόνο από τους
0: Κήπους. Μάλιστα.
2: Αυτό το είπε ο διευθυντής του Τελωνείου των Κήπων, στην Ερτορεστιάδας. Και ο ίδιος είπε ότι ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Με αυτόν τον τρόπο και με τους αριθμούς που καταγράφονται, οι Κήποι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας σε ημερήσιες εισόδους. Και άντε καλά 5.500 την ημέρα για τα τριήμερα Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή. Έχουμε όμως και 1.800 περίπου άτομα την ημέρα που μπαίνουν τις υπόλοιπες μέρες.
0: Βέβαια.
2: Και αυτή η κατάσταση θα επιβαρυνθεί σημαντικά από την 1η Ιουλίου. Είναι αυτό που παρατηρούμε όλοι κάθε χρόνο και στις Καστανιές γίνεται το ίδιο. Είναι οι μαζικές διελεύσεις των Τούρκων μεταναστών που ζουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τέλος πάντων και σε όποια άλλη χώρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι όταν παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες για να πάνε στην πατρίδα τους, περνάνε από τα Τελωνεία μας. Οπότε έχουμε δει όλοι αυτές τις ατελείωτες ουρές που ακόμα και στις Καστανιές μέχρι την έξοδο του χωριού είναι γεμάτα αυτοκίνητα που περιμένουν να περάσουν από το Τελωνείο. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό συμβαίνει κυρίως προς τα μέσα Ιουλίου, τότε δεν είναι, μέχρι και 15 Αυγούστου.
2: Γι' αυτό λέει από την 1η Ιουλίου και μετά.
0: Μάλιστα,
2: θα έχει κατά περιόδους, τα κύματα που θα φτάνουν.
0: Είναι που είναι πρόβλημα, δηλαδή αυτές οι ουρά σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά και στις Καστανές. Οπότε
2: ξέρουμε όλοι τι γίνεται εκείνες τις περιόδους. Τώρα, 5 στάσεις στον Εύρο θα κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Universal. Είναι αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Ξεκινάει σήμερα από το Σουφλί. Υλοποιείται το πρόγραμμα αυτό μέσα από βιωματικά εργαστήρια, παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού, διαδραστικές παρουσιάσεις και διάφορες δράσεις που εκλαϊκεύουν την επιστήμη και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Η έναρξη λοιπόν θα γίνει σήμερα από τους χώρους του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Αύριο, 5η, μεταφέρεται στον χώρο έξω από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου. Την Παρασκευή 19 του μήνα συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ερεστιάδα. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 του μήνα οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη, την πρώτη μέρα το Σάββατο δηλαδή, στην πρώην Παλαιά Τράπεζα της Ελλάδος. Και μετά θα πάνε σε ένα σχολείο, μισό λεπτάκι να δω ποιο είναι, το τρίτο γυμνάσιο. Ναι, το τρίτο γυμνάσιο. Και ο τελευταίος σταθμός θα είναι η Σαμοθράκη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο χώρο του ΓΕΛ της Σαμοθράκης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. Θα γίνουν παιδικά εργαστήρια, επιστημονικές ομιλίες από αστροφυσικούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αστροπαρατηρήσεις με τηλεσκόπια, δράσεις ουρανογραφίας. Και προφανώς απευθύνεται και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και σε οικογένειες και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει λίγο καλύτερα τον κόσμο της αστρονομίας και της διαστημικής εξερεύνησης. Για τους φίλους της ΑΕΚ, και με αυτό θα κλείσω, το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα τους, το τρόπαιο του πρωταθλήματος 2025-2026, θα έρθει Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή η περιοδία. Θα πάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στον Εύρο είναι Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Το ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα. Και να σας πω ότι στην Ορεστιάδα θα βρίσκεται στις 7 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Είναι αυτό το γνωστό που τοποθετείται το κύπελλο σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι και να πάνε να φωτογραφηθούν ουσιαστικά οι οπαδοί δίπλα στο κύπελλο. Ναι. Τώρα για τις ώρες και τα σημεία που ακριβώς θα βρίσκεται αυτό το τρόπαιο και στις δύο πόλεις, αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό. Προφανώς θα συνεννοηθούν και με τους τοπικούς συνδέσμους της ΟΡΗ, της ΝΑΛ 21, για να το ανακοινώσουν και επίσημα που ακριβώς θα βρίσκεται. Είναι για τον Ιούλιο, ξαναλέω, 7 και 8 του Ιούλη.
0: Αυτά. Μάλιστα, είναι, ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλίκη.
2: Άντε, καλή
1: σε ευχαριστούμε
2: μέρα.
1: Πολύ. Yeah.

0: Τι ωραία φωνή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, είναι το καινούριο τραγούδι με τον Βαγγέλη Μαχαίρα εδώ και την Καλλιόπη Σέλα. Και είμαστε σε αίρες τώρα. Εκεί μας περιμένει έτσι επίμονα και είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Η Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Με χαρά.
0: Και με χαρά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε σήμερα?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Χθες είχαμε συννεφιά.
0: Ναι, σήμερα έχετε βροχή.
2: Είχαμε και βροχή
1: χθες. Α, είχατε
2: και χθες. Προς βραδάκι. Σήμερα έδινε συννεφιά με βροχή. Ξυπνήσαμε με ήλιο. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Δηλαδή φτάνει πια με τις βροχές, με τα μπουμπονιτά και με το συννεφιασμένο καιρό.
0: Ναι.
2: Θέλουμε καλοκαίρι, θέλουμε ζέστη. Ο Ιούνιος βέβαια εδώ, δεν ξέρω εκεί στην περιοχή πώς είναι, φημίζεται για τα μπουρίνια του, τις χαλαζοπτώσεις. Θυμάμαι έναν Ιούνιο που είχαμε επί μια μισή εβδομάδα κάθε μέρα βροχή και μπόρα.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: πέρα... θυμόμουν και εγώ πριν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά που πήγε δηλαδή ναι. Μέχρι τα μέσα λίγο παραπάνω Ιουνίου και μετά πάρτα λίζε και κάντα κορνίζα.
2: Και θέλω να σας πω όμως ότι αυτό, πέρα το γεγονός ότι μας στερεί ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού,
0: ναι.
2: Έχει και επιπτώσεις.
0: Δεν έχει.
2: Λυγητές, οποροφόρα, δέντρα, κεράσια, μεγάλες.
0: Βέβαια, ναι.
2: Χαλαζαπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι, δηλαδή είναι λέω καιρού και έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλές καταστροφές. Και όση και να είναι η αποζημίωση και όταν δίνεται από τη ζημιά και έργος δεν έχει ποτέ.
1: Έτσι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι μπορεί να κατσουφιάζει ο καιρός, να μας κάνει τερτύπια, αλλά δεν θα έχουμε χαλαζοπτώσεις.
0: Έτσι.
2: Και τις συμπεριφορές. Τώρα, σήμερα, με συγχωρείτε, σήμερα ο λαιμός δεν είναι πολύ καλά.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα λοιπόν, όσον αφορά την ισογραφία, έχουμε μία ανακοίνωση καταγγελία από την Ελμέσερον, όπου μέσω αυτής εκφράζεται ο προβληματισμός και η ανησυχία σχετικά με την προθεσμία επιλογή συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το φθινόπωρο. Σε αυτή την ανακοίνωση καταγγελία προς τα σχολεία, η οποία κοινοποιείται όμως και στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάθε αρμόδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ κάνει λόγο για σφιχτικές προθεσμίες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία επιλογής συγγραμμάτων έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου αυτού του έτους και υποστηρίζει η ΕΛΜΕΣ ότι η καταληκτική ημερομηνία δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς, καθώς συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων και με πλήθος κρίσιμων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Πάμε σε μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων, η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας. Διοργανώνεται από το Δήμο Σερών, από το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού, συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Κηφή και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η διάλεξη πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο κτίριο της πρώην ΔΕΠΚΑ. Σας είχα πει ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες ή απόπειρες. Έτσι λοιπόν δράση ανέλαβε η αστυνομική διεύθυνση συνεργασία με το Δήμο, γίνονται διαλέξεις, επαφές, συναντήσεις με ανθρώπους, κοινότητες σε όλο το νομό Σερών προκειμένου να ενημερωθούν και να έχουν τα μάτια τους 14, γιατί το φαινόμενο είναι πάρα πολύ συχνά. Σήμερα, Τετάρτη, θα υπάρχει ενημέρωση στο Λευκώνα στις 11 το πρωί στις κοινότητες. Τον Τάκη Χατζόπουλο νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, το σπουδαίο με το παρασκήνιο. Τη μνήμη λοιπόν και το πολύ σχηδές έργο του σπουδαίου Σεραίου σκηνοθέτη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, τιμά ο Δήμος και το ΔΠΘ. Έτσι λοιπόν αύριο στις 9 θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων Ελευθερία 2026 στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Με το αφιέρωμα αυτό ουσιαστικά ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό που με το έργο του, το ήθος και την αγάπη του για τον τόπο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Κάλεσμα τώρα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία τη σπουδαία πράξη ανθρωπιάς απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για σήμερα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Θα σας πω τώρα για το 16ο χορευτικό πανόραμα που διοργανώνει ο Λογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς, μια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Ελλάδα Πάκρυς Άκρη». Πρόκειται για ένα μουσικό και χορευτικό σεριάνι στην Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη πρόκειται να γίνει 8.30 ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου, ναι. Και βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να είναι βλάχιστη καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να έρθουν και πηγαίνουν και γίνονται άπειροι κύκλοι χορού. Η εικόνα είναι πραγματικά...
0: Θα είναι εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο. Ναι.
2: Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, απλώνουν τα χέρια, ενώνονται, χορεύουν, διασκεδάζουν και ξαναγυρίζουμε... Θα μου επιτρέψετε τη φράση εργοστασιακές ρυθμίσεις και να είμαστε πιο ανθρώπινοι, πιο χαλαροί και πιο γλυκείς. Στο δεύτερο αστικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα που διοργανώνει το εργαστήρι λογραφικών μελετών «Ο Πύρος», γίνεται 8.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Εδώ πια επίσης έχουμε ένα κάλεσμα για ένα αντάμωμα μουσικό και χορευτικό. Τη μουσική κάλυψη αναλαμβάνουν το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες και ο Νίκος Παπαδημητρίου. Στηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Σερών. Ναι. Και είναι ένα κάλεσμα επίσης για μια μεγάλη γιορτή. Έχουμε μία ακόμη συναυλία και με αυτή θα σας αποχαιρετήσω. Είναι η δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης, συμμετέχοντας στα Ελευθέρια, που διοργανώνει ο Δήμος και το ΔΠΘ με τη μουσική παράσταση «Μουσικό Ταξίδι 2026». Η συναυλία απόψε το βράδυ στις 9 στην μικρή πλατεία στο Κατακουνόζι, όπου τα μέλη του μουσικού συνόλου Καντάρε θα αναδείξουν με τον ιδιαίτερο και πολύ ωραίο τρόπο τους επιλεγμένα τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο, με είσοδο βεβαίως δωρεάν, και η ανταπόκριση του κόσμου στην πρώτη συναυλία ήταν πολύ μεγάλη και σίγουρα θα είναι και στη δεύτερη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε και τα νέα που μας μετέφερες από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Γρήγορα, γρήγορα. Εθνική γιορτή στην Ισλανδία για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944, σαν σήμερα.
1: Και τι άλλο έχουμε. Πίσω στο 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Το... Η βάση του τώρα μουσείου δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για την μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μομπαρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1964 και έγινε χαμός.
1: Το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει τα αποτελέσματα ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
0: Μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών που σημειώθηκαν σαν σήμερα το 2012, Κυριακή ήταν αν θυμάστε, με τη Νέα Δημοκρατία στο 29,9, τον ΣΥΡΙΖΑ 26,8 και τα λοιπά.
1: Το 1898 γεννιέται ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ, ο Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης.
0: Ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του για το γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία, αν ζούσε θα είχε σήμερα γενέθλια, καθώς είχε γεννηθεί το 1920.
1: Το 1936 γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach.
0: Ο Τόμας Κουν, ο Αμερικανός φιλόσοφος επιστήμης και συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων» πεθαίνει σαν σήμερα το 1996.
1: Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Τζιανφράνκο Φεραίο, Ιταλός μόδιστρος.
0: Και ο Στέλιος Βαβακάρης που πεθαίνει σαν σήμερα το 2019. Ο δεξιοτέχνης, λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Επίσης και η Ρίτα Μπατζή έφυγε σαν σήμερα, η σπουδαία αυτή μικροτησιάτισσα τραγουδίστρια του ρεμπέτικου.
1: Ήταν το 1969.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με θύματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Πολύ καλημέρα σας, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, αθέατε δημοσιογραφικά στους δέκτες σας από τώρα έως τις 9. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Έχουμε την ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα φυτά που παράγονται με νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει εμείς από την εκπομπή μας εδώ αρκετές φορές και έχουμε μιλήσει. Προλαβαίνετε ακόμα και τώρα, αν πληκτρολογήσετε στον Αιγύλοπα είτε ακόμα και στο δίκτυο σπόρων ΣΥΤΟ, όπου μπορούν μέσω αυτών των οργανώσεων να στείλετε ένα email στους Έλληνες ευρωβουλευτές για το τι ακριβώς θα πρέπει να ψηφίσουν. Το αίτημα λοιπόν είναι επίγον. Θα πρέπει να καταψηφιστεί ο κανονισμός από τους ευρωβουλευτές και να μην ανοίξουν την πόρτα στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό βεβαίως το ελάχιστο που οφείλει να γίνει είναι να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες με τις οποίες παραμένουν μεταξύ άλλων η σήμανση των προϊόντων, η χνηλασιμότητα και η αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς περιορίζουν τις πατέντες που βλάπτουν τους αγρότες ενώ συσσωρεύουν τα κέρδη οι εταιρείες που θα ανήκουν πλέον οι σπόροι, γιατί για κάτι τέτοιο πάμε, άσχετα βέβαια αν αυτό το θέμα δεν παίζει. Στους τίτλους των ειδήσεων, τι να πω, των μεγάλων, των μικρών, των μεσαίων καναλιών, τέλος πάντων βάλτε ό,τι θέλετε εσείς εκεί. Τελικά ποιος κάνει ενημέρωση σε αυτόν τον τομέα, εσείς και μόνο μπορείτε να το καταλάβετε, εσείς έχετε τον έλεγχο, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, εσείς καταλαβαίνετε ποιος σας ενημερώνει και μπορείτε βέβαια πλέον, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές στο διαδίκτυο, μπορείτε και να βάζετε και φίλτρο στις ειδήσεις, να καταλαβαίνετε και να ενημερώνεστε για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η ευθύνη έχει περάσει και σε εμάς πια. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ενημερώνεται. Από παντού ρέει η πληροφορία, αρκεί να βρεις τον κατάλληλο δρόμο και τρόπο. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς ελληνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και από ελληνικής αστυνομίας. Μου είπαν για μια διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Και εμείς, είναι μικρό το τραγούδι Ευαγγελία το πρώτο. Θα το κάνουμε. Ό,τι θέλουμε θα το κάνουμε, ορίστε. Λοιπόν, πάμε για να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που σας έλεγα, αλλά και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα που ξεκινήσαμε χθες με τον οροθετικό έλεγχο των εγωπροβάτων από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει από τις αρχές του χρόνου να έρθει στην χώρα μας και να ελέγξει αν έχουν εμβολιαστεί παρανόμως τα εγωπρόβατα. Είναι ο κύριος Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, κοντά μας τηλεφωνικά, αεκίνητος. Ακάθεκτος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και χαίρομαι που ξαναεπικοινωνώ μαζί σας.
0: Κι εγώ πραγματικά χαίρομαι. Να ξεκινήσουμε από την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ολομέλεια, κύριε Πρόεδρε.
1: Στο Στρασβούργο, ναι.
0: Ναι. Τι ακριβώς περιμένουμε σήμερα ότι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα για την αποτροπή των γενετικών τροποποιημένων, έτσι, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και η συμφωνία της Mercosur ήταν σε αυτό το πνεύμα, διότι το 90% των γενετικά τροποποιημένων παράγεται στις χώρες αυτές της Νοτιού Αμερικής. Ελπίζουμε ότι μετά τις παρεμβάσεις που γίνανε από όλους, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, από εμάς, από φορείς, από τους αγροτικούς φορείς, από όλους, πιστεύουμε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα περάσει αυτή η κατάπτυστη τη συμφωνία, η οποία αυτή τη στιγμή την κάνει. Δεν είναι ότι θα εισάγει μόνο τα γενετικά τροποποιημένα, αλλά με το κόλπο της ευρυσιτεχνίας, να το πω έτσι, θα υπάρχει μονοπόλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το προϊόν που θα θέλει να πουλήσει η κάθε εταιρεία θα είναι αποκλειστικό, θα αυξάνει το κόστος και αυτό που θα μετακυλείται στον παραγωγό και στον καταναλωτή.
0: Είναι μέσα. Άρα και η Mercosur, δηλαδή σήμερα για τις νέες γονιδιακές...
1: Όχι. Απλώς είναι αυτή που είναι για τις γονιδιακές παρεμβάσεις, είναι στο πνεύμα αυτό που θέλανε για τη Mercosur. Γιατί ακριβώς η συμφωνία της Mercosur είναι αυτές οι χώρες οι οποίες παράγουν το 90% των γενετικά τροποποιημένων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα την οποία θέλουν να συνδέσουν μεταξύ τους, για με απότερο σκοπό βέβαια την καταστροφή του πρωτογενή του εμάς στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Έτσι, θα περιμένουμε σήμερα, πιστεύουμε ότι δεν θα περάσει αυτό το οποίο στην αρχή είχανε. Θα το δούμε, περιμένουμε, είμαστε σε επαφή με τους ευρωβουλευτές και αναμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Έχουν σταλεί email στους ευρωβουλευτές? Γιατί
1: σε όλους.
0: Από τις οργανώσεις, το δίκτυο ΣΥΤΟ, τον Αιγύλοπα.
1: Σε όλους.
0: Για να δούμε.
1: Είναι ενημερωμένοι, έχουν γίνει και τηλεδιασκέψεις, έχουν γίνει και συναντήσεις, έχουν γίνει και επαφές.
0: Και δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες, έτσι. Εσείς έχετε ευρεία γνώση.
1: Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή κίνηση, η οποία ήταν με πρωτοβουλία του ΓΙΟΤΕ. Έχουμε έρθει με όλες τις γεωτεχνικές οργανώσεις στην Ευρώπη σε επαφή, οι οποίες έχουν ενημερώσει τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των ευρωβουλευτών και πιστεύουμε τα πράγματα να πάνε όπως θα θέλουμε εμείς και όχι όπως θα θέλουν τα συμφέροντα και οι μεγαλοπαράγοντες.
0: Για να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς.
1: Ναι.
0: Κατά της ευλογιάς, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα Θεσσαλική Γη.
1: Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Να ξέρετε ότι όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει τότε Πιτσιάρα Μπιλίνη, έτσι. Είναι το δίδυμο αυτό το οποίο πραγματικά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι ήταν το αποτύπωμα είναι μηδενικό, διότι αυτή τη στιγμή όταν βγαίνουν και λένε ότι έχουν γίνει 1.800.000 παράνομοι εμβολιασμοί στην Ελλάδα για την ευλογιά, καταλαβαίνετε ότι από μόνοι τους εκθέτουν τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή
0: πώς λέγεται αυτό το πράγμα, κύριε?
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι οι πληροφορίες μας, αυτά μας ενημερώσαν από τις Βρυξέλλες, έτσι, εμείς το έχουμε πει, το έχουμε καταγγείλει και δεν έχουμε διαψευστεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να σας πω, έτσι, για να πάρουν μια εικόνα και οι άνθρωποι, τι ακριβώς ήταν οι δύο εκθέσεις Φεβρουαρίου και Μαρτίου, και πολύ σωστά επισημάνατε ότι θα έρθει κλιμάκιο για να κάνει έλεγχο αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Τι λέει αυτή η επιστημονική αξιολόγηση, συνοπτικά σας το λέω, έτσι για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Η επιστημονική αυτή αξιολόγηση, η οποία έγινε από τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το εξής, ότι η επιδημία της ευλογιάς των πραγμάτων και των εγών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια, ας το πούμε, εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά, έτσι. Είναι πάρα πολλές οι εστίες, είναι απομακρυσμένες, είναι παρατεταμένη η εξέλιξη αυτή και έτσι όπως το σχεδιάσανε για να το αντιμετωπίσουν, αποτελεί μια ανεπαρκή και μη εφαρμόσιμη μέτρα ελέγχου με την υφιστάμενη κατάσταση. Λαμβάνοντας δε υπόψη και την υψηλή πυκνότητα των εγωπροτροφικών εκμεταλλεύσεων, τις εκτεταμένες μετακινήσεις, έτσι, γιατί έχουν πολλούς μετακινήμονους, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, έτσι καταλαβαίνετε, ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές, και το ότι είμαστε στα σύνορα με χώρες οι οποίες έχουν έντονη ενδυμική δραστηριότητα, όπως είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία και πάει λέγοντας, τεκμηριώνεται ότι υπάρχει αυξημένος επιδημιολογικός κίνδυνος. Από το αποτέλεσμα λοιπόν αυτών προτείνεται η προσθήκη του εμβολιασμού, το λέει ξεκάθαρα η έκθεση, ως συμπληρωματικού μέτρου στο υφιστάμενο πλαίσιο ελέγχου. Με εξέταση μιας, ας το πούμε έτσι, ενημέρωσης εφαρμογής εμβολιαστικής εκστρατείας, να το πω έτσι, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και πραγματοποίηση εκεί που έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και υψηλό κίνδυνο, έτσι, εμβολιασμό με επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση κρούσματων και την αυστηρή εφαρμογή περιορισμών και μετακινήσεων, να έχουμε εξάλληψη της νόσου. Αυτό λέει έτσι κροσομόντο η έκθεση, οι δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι επιβεβαιώνεται γιατί. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά την ευλογία, βλέπετε ότι έχουμε μια τεράστια ύφεση στα κρούσματα. Παρόλα αυτά, απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την εποχή έπρεπε να είναι στα λιβάδια τους, έτσι, είναι εγκλωβισμένοι, ταΐζουν και καταστρέφονται κάθε μέρα. Γιατί ενώ αυτά τα χιλιάδες, εκατομμύρια πρόβατα τα οποία θα είχαν μετακινηθεί για να βοσκήσουν στα χορτολίβαδα, θα ήταν με μηδέν κόστος, έτσι, φυσική ζωοτροφή, αναγκάζονται και βάζουν 35, 40, 50 μπάλες κάθε μέρα τριφυλή, που αυτά είναι χρήματα. Γιατί ακριβώς από την πρώτη στιγμή, όταν εμείς και ειδικά οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους οφείλουμε να συγχαρούμε για άλλη μια φορά οι άνθρωποι, έτσι, παρόλο ότι είναι ελάχιστοι, είναι τεράστιοι, θα είχε καταστραφεί τελείως η κτηνοτροφία αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν γιατί πρώτον δεν υπήρχε προσωπικό και δεν υπήρχε επιτήρηση. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε, δηλαδή να το πούμε έτσι, απλά στρατός. Ήταν γιατί πρώτον δεν υπήρχε προσωπικό και δεν υπήρχε επιτήρηση. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε, δηλαδή να το πούμε έτσι, απλά στρατός.

0: Οξφόρδη, όλοι λέγανε πού είναι οι κτηνίατροι. Πού είναι οι κτηνίατροι. Δηλαδή, στη Μυτιλίνη, αν αυτή τη στιγμή είχαμε το προσωπικό αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή αυτούς τους 50 κτηνιάτρους, να ξέρετε ότι ο Αυθόδης από την πρώτη στιγμή δεν θα είχε προχωρήσει εξαπλωθεί όπως έχει προχωρήσει. Ναι. Όλα αυτά γίνανε διότι ακριβώς υπήρχε αποσυντονισμός και υπήρχε υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Πέρα από τα μέτρα τα οποία έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχουν, όπως είχαν πει οι κτηνίατροι, μέτρα βιοασφάλειας, πρόληψης, έτσι, και τα πάντα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα φυσικό επόμενο. Και αν θα δείτε, έτσι, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, στην ανάθεση που κάνανε 310.000 ευρώ για το θέμα της ευλογιάς που περιλαμβάνει αυτό που λένε την ηλεκτρονική αποτύπωση, έτσι, έχουν και μια ξεχωριστή στήλη που μιλάει για εμβολιασμό. Όταν αυτή τη στιγμή ο προηγούμενος υπουργός, έτσι, έλεγε μακριά από αυτό από μένα, μακριά αυτό από μένα. Και όμως σε αυτό το οποίο αναθέσαμε για να κάνει η εταιρεία έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που μιλάει για στοιχεία εμβολιασμού. Άρα δηλαδή έμεσα παραδέχονται αυτό το οποίο τους λένε οι δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πώς το λένε, γραμματείς και φαρισαίοι.
1: Ναι, θα έρθουν αυτοί.
0: Ναι, θα έρθουν.
1: Θα ελέγξουν τι. Θα έρθουν μέσα στον Ιούλιο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κοιτάξτε. Θα πάνε σε οροθετικές δειγματοληπτικές ελέγχους. Ναι. Όπου εκεί θα δουν αν πράγματι έχει γίνει κάποιος εμβολιασμός.
1: Μέσω των αντισωμάτων αυτό θα το ακριβώς.
0: Και το θέμα είναι το εξής. Ακούστε. Ναι. Δεν είναι ότι τέλος πάντων θα πάμε να σφάξουμε αυτά τα οποία τέλος πάντων τα εμβολιάσανε κατά παρέκκληση.
1: Αυτό δεν λέει όμως το πρωτόκολλο.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι ότι θα θυσιάζουμε και όλα τα κοπάδια. Δηλαδή, αν θα βρουν σε ένα κοπάδι 100 τα 5, 6, 7 να έχουν εμβολιαστεί, θα σφαγούν και τα υπόλοιπα 90. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και όλα αυτά γιατί ακριβώς από την πρώτη στιγμή δεν κάνανε αυτό το οποίο τους είχαμε πει. Ναι. Εάν είχαν γίνει όπως είχε γίνει με την Πανόλη, όπως είχε γίνει με προηγούμενες ζωονόσους από την πρώτη στιγμή, έτσι, είχαμε και άλλες ζωονόσους στην Ελλάδα. Και ξανά είχαμε αυτό και ξανά είχαμε ευλογία.
1: Κύριε Καταβά,
0: κάνει αυτά τα οποία τους είχαμε πει, σήμερα θα είχαμε απαλλαγή από τα νοσήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα που είπατε. Και είδατε που έχουμε οδηγηθεί. Γιατί τώρα να πάμε στην, πώς το λένε, στην καθολική εξαφάνιση του ελληνικού ζωικού κεφαλαίου με αυτό το πράγμα.
0: Μα είναι φυσικό επόμενο, κυρία Μαχαίρα, της ανικανότητας το να αντιμετωπίσεις ο σωστά από την πρώτη μέρα.
1: Το κλιμάκι αυτό θα πάει στην Τουρκία, θα πάει στη Ρουμανία, θα πάει στη Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, Ρουμανία θα πάει και στην Ελλάδα θα πάει. Τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά ξέρουν όμως ότι.
0: Ξέρουν πολύ καλά. Το θέμα είναι το εξής. Ναι. Ακούστε, μην τα ρίχνουμε στους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη δουλειά τους. Αν εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μας φταίνουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι, δεν το λέω. Το λέω όμως τώρα γιατί θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, κύριε Κακαβά.
0: Και το ότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι κάθε μέρα φυλακίζονται άνθρωποι για το θέμα του ΕΠΚΕΠΕ από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν μας φταίνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που φυλακίζουν τους απαταιώνες. Φταίει το σύστημα το οποίο έδινε αφιδώς μαϊμού επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες κτηνοτρόφοι αλληλείς μελισσοκόμοι.
1: Στον άνθρωπο, αυτόν τον κτηνοτρόφο που τραβούσε τα μαλλιά του άνθρωπος για να σώσει το κοπάδι του με κάθε τρόπο, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς είμαστε μαζί.
1: Ποιος θα τον κρατήσει από την εκτόξευση στον ουρανό, μα θα του φάξουν το κοπάδι.
0: Εμείς έχουμε διαμηνήσει προς πάντες για να το ξέρουν και οι κτηνοτρόφοι. Ότι εμείς, έτσι, σαν γεωτεχνικά και ειδικά οι συνάδελφοί μου, οι κτηνίατροι, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε συμμέτοχοι στο έγκλημα. Δηλαδή, ζώα τα οποία είναι υγιή, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να σφαγούν. Αυτό είναι δέσμευση, σας το λέω, και να το μάθει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ο κόσμος πώς αντιδρά οι κτηνοτρόφοι στο άκουσμα αυτού της έλευσης, δηλαδή του κλιμακίου.
0: Δεν καταλάβατε καλά. Οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα και λογικό είναι.
1: Λέω, αυτό.
0: Αλλά εμείς σας λέμε και πάλι.

0: ότι αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή πονάει δόντι, κόβει κεφάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε συμμέτοχοι και δεν υπάρχει περίπτωση να σφάξουμε υγιή ζώα. Τελείως. Αυτό, σας το λέω, είναι δέσμευση. Και το ξέρουν όλοι. Και γι' αυτό ακριβώς και όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι, με τους οποίους είμαστε καθημερινά σε επαφή, μας παίρνουν και αυτό που λένε, παιδιά, μόνο σε εσάς έχουμε εμπιστοσύνη, κρατήστε για να σώσουμε την ελληνική κτηνοτροφία και θα τη σώσουμε.
1: Το εύχομαι αυτό και το περιμένουμε.
0: Θα τη σώσουμε, κυρία Μακέρα, θα τη σώσουμε, δεν θα τους περάσει. Αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους να κάνουν την Ελλάδα, όπως σας είπα, μόνο μπαταρία και ξενοδόχο, δεν θα τους περάσει. Εμείς την Ελλάδα θα την κάνουμε τροφό, ό,τι και να κάνουμε.
1: Αυτό που ήταν πάντα. Σε έτσι. Όλα. Αυτό...
0: Γιατί, να ξέρετε, είναι πολύ λυπηρό, να ξέρετε, έτσι μια και τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε, έτσι, είχα εχθές ένα email από κάποιους ανθρώπους της περιοχής, νέοι αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι γύρω στα 40 χρονών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπήκαν στο πρόγραμμα του νέου αγρότη, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και μου λένε, δεν θέλουμε να γίνουμε νταλικέριδες στη Γερμανία. Θέλουμε να μείνουμε εδώ. Θέλουμε να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε και δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε. Και στους μόνους που έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς είναι συγκινητικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όλος αυτός ο κόσμος που πιστεύει σε εμάς, εμείς δεν θα τους απογοητεύσουμε.
1: Το εύχομαι.
0: Αυτό είναι δέσμευση.
1: Το εύχομαι. Βλέπω ότι πάνε για νέες κινητοποιήσεις οι
0: φυσικά,
1: αγρότες.
0: Σας είχα πει και από το ραδιόφωνο σας ότι ακριβώς επειδή από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι, στις πληρωμές που γίνανε Μάιο, λείπουν 180 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα λείπουν από τους πραγματικούς αγρότες κτηνοτρόφους με λυσοκόμους ένα δις. Ακριβώς γιατί το σύστημα αυτό, το διεφθαρμένο, η παράγκα του ΟΠΚΕΠΕ συνεχίζει και υπάρχει. Βέβαια, έφτασε σε σημείο η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής με τον Καβαδά, που αυτή ειδικά όταν έγινε η μεταφορά τέλος πάντων, η μετακόμιση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και ήμασταν στη Βουλή μέσα για το νομοσχέδιο, αυτό που ήταν της μεταφοράς, αν είχαν ένα πιστόλι εκείνη την ώρα θα με σκοτώνανε. Τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται να υιοθετήσουν τις απόψεις των γεωτεχνικών και του Κακαβά που λέει ότι δεν ελέγχεται δεν πληρώνεται. Καταλάβατε, δηλαδή από το ένα άκρο φτάσαμε στο άλλο άκρο. Γιατί ακριβώς μετά από τόσο διάστημα είδανε ότι όλα αυτά τα συστήματα ήταν όχι για to the point αλλά για next time. Δηλαδή τι κάνανε, όλα τα συστήματα είχαν στηθεί, είτε αυτά ήταν βιολογικά, είτε αυτά ήταν άμεσες επενδύσεις, είτε αυτά ήταν συνδεδεμένες για τους αποτεώνες και όχι για τους πραγματικούς παραγωγούς.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν δεν είπαμε κάτι. Τα είπαμε.
0: Εγώ
1: νομίζω.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει στην Ελλάδα, θα ξαναστηθεί είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Γιατί όποιος έχει πρόβλημα επισιτιστικό και πυρηνικά όπλα να έχει, δεν μπορεί να επιβιώσει όταν δεν έχει τρόφιμο.
1: Ας το καταλάβουν αυτοί κάποιοι. Και αυτό μου άρεσε πολύ που είπατε, η Ελλάδα τροφός, αυτό που ήταν πάντα.
0: Θα γίνει είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Να το ξέρετε.
1: Το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, κύριε Κακαβά. Θα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στα 33 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε, πολύ πολύ σωστά, στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής και στην εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, πάμε να συναντήσουμε τους συμβασιούχους εργαζόμενους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του ΕΑΠ, οι οποίοι από τις 8 του Ιούνιου απεργούνε. Και έχουμε κοντά μας εμείς την πρόεδρο των εργαζομένων, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη, για να, του ΔΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, των εργαζομένων, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη, για να μας πει για ποιο λόγο βρίσκονται στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο ΕΑΠ. Καλή σας μέρα, κυρία Γρεβενιώτη.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σας ακούμε.
1: Ναι, εμείς από τις 8 Ιουνίου βρισκόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση. Mm-hmm. Λόγω του ότι είμαστε επιτυχόντες σε υποκήρυξη 2K του 2025 του ΑΣΕΠ και καλούμαστε από τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου να υπογράψουμε μία σύμβαση ΙΔΑΧ δημοσίου με καταχρηστικούς και βλαπτικούς όρους προς εμάς.
0: Mm-hmm. Δηλαδή...
1: Ζητάμε διάλογο από τη διοίκηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία σύμβαση αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Mm-hmm. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είσαστε οι εργαζόμενοι? Μιλάμε για συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται?
1: Εμείς μέχρι σήμερα εργαζόμαστε στο Πανεπιστήμιο, οι περισσότεροι, να πω από τους επιτυχόντες της 2K του 2025, είναι άτομα τα οποία εργάζονταν ήδη στο Πανεπιστήμιο. Αρκετά μεγάλο ποσοστό, 95%. Εμείς εργαζόμαστε στο Πανεπιστήμιο με σύμβαση ανάθεσης έργου.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Η οποία με κάποια νομοστική ρύθμιση κάθε χρόνο να ανανεωνόταν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αν μπορώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι και 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. 23, 20, 15 και πάμε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια.
0: Και τώρα ζητάτε, ναι.
1: Είμαστε επιτυχόντες, έχουν βγει οι πίνακες.
0: Για πόσους επιτυχόντες μιλάμε?
1: Η 2K του 2025 είχε 162 θέσεις. Τώρα από μέσα είμαστε γύρω στα 153 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: 150 κάπου εκεί.
0: Ναι. Και?
1: Ενώ που εργαζόμαστε ήδη στο... Ναι. Και ερχόμαστε να... και θα πρέπει να υπογράψουμε και μια σύμβαση. Το Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Ναι.
1: Αυτή η σύμβαση που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή έχει καταχρηστικούς και βλαπτικούς όρους ως προς τον εργαζόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να ερχόμε σε διάλογο ώστε να διορθωθούν αυτοί οι όροι και να υπογράψουμε...
0: Ποιοι είναι αυτοί οι όροι που λέτε ότι είναι βλαπτικοί, να τους
1: ναι,
0: μάθουμε.
1: Είναι αρκετοί οι όροι.
0: Κάποια ενδεικτικά.
1: Ναι, θα σας πω κάποια ενδεικτικά σημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει άρθρο μέσα στη σύμβαση που αναφέρει ότι μπορεί ο εργοδότης να απολύσει τον εργαζόμενο χωρίς να τον έχει προειδοποιήσει, σύμφωνα με στο χρονικό διάστημα που αναφέρει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Αναφέρει για την αντισυμβατική, δηλαδή αν κάποιος έχει αντισυμβατική συμπεριφορά, ότι είναι λόγος απόλυσης, που πάλι δεν ξεγνωρίζουμε το πλαίσιο της αντισυμβατικής συμπεριφοράς.
0: Mm-hmm.
1: Αν αμελήσεις να δηλώσεις την ασθένεια που κάποιος ασθενήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, και εκεί υπάρχει λόγος απόλυσης, που σε όλα αυτά δεν αναφέρει τις διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ποια είναι η διάταξη να μας πούνε. Μετά έχουμε τη δοκιμαστική περίοδος, που πάλι και εκεί δεν μας αναφέρει το πλαίσιο της αξιολόγησης. Γιατί εμείς θέλουμε, εννοείται ότι θέλουμε να αξιολογούμαστε, αλλά δεν μας αναφέρει από πού θα αξιολογηθούμε, ποιο είναι το...
0: Εκεί είναι το θέμα. Όλοι θέλουμε να αξιολογηθούμε, αλλά από ποιον.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που σας φέρνω.
0: Ναι. Έχετε αποτανθεί στην άλλη πλευρά, έχετε ζητήσει διάλογο, τι έχει γίνει?
1: Εμείς θέλουμε ένα θεσμικό διάλογο. Να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι πρωτίστως νομικό.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε νομικοί και θα θέλαμε ένα θεσμικό διάλογο με τους νομικούς. Εμείς έχουμε το νομικό μας σύμβουλο, με τους νομικούς του Ιδρύματος, ώστε να φτιάξουν ένα κοινό αποδεκτό σχέδιο σύμβασης και να προχωρήσει η διαδικασία των προσλήψεων των όλων των εργαζομένων.
0: Με τι χρονικό περιθώριο υπάρχει γι' αυτό?
1: έχουν καλέσει τους πρώτους κατηγορίες, τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ συναδέλφους, να υπογράψουν, να παίρνουν κάποιες παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τώρα είμαστε στη δέκατη ημέρα κινητοποιήσεων.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Και δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με τη διοίκηση.
0: Μάλιστα, με τη διοίκηση του ΕΑΠ. Μάλιστα.
1: Του ΕΑΠ, ναι. Μάλιστα. Το Πανεπιστημίου.
0: Και τι χρονικό περιθώριο δίνεται για να υπάρξει διάλογος? Θέλω να πω, θα κλιμακώσετε τις κινητοποιήσεις σας, έχετε στείλει τα αιτήματά σας σε άλλους φορείς?
1: Ναι, έχουμε στείλει τα αιτήματά μας σε άλλους φορείς, έχουμε τη στήριξη άλλων φορέων.
0: Ναι.
1: Ενδεικτικά θα σας πω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος είναι στο πλευρό μας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Δήμος Πατρέων. Έχει και αυτός
0: Βρίσκεστε στην Πάτρα. Έχει έδρα την Πάτρα ο Σύλλογος.
1: Η έδρα είναι η έδρα του Πανεπιστημίου.
0: Και του Πανεπιστημίου. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι στην Πάτρα. Υπάρχει ένα παράρτημα. Νομίζω υπάρχει ένα μικρό παράρτημα σε εσάς στην Κομωτινή.
0: Σε εμάς στην Κομωτινή, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε και παράρτημα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς ένα θεσμικό διάλογο θέλουμε. Προσπαθούμε με τη.
0: Γιατί σας τον αρνούνται, κυρία Γρεβενιώτη? Για ποιο λόγο αρνούνται και το διάλογο? Για ποιο λόγο? Τι σας λέει η άλλη
1: κάλεσε,
0: πλευρά?
1: Μας κάλεσε ο κ. Σπίταν στην προηγούμενη Τρίτη να μας πει τις τοποθετήσεις του πάνω σε ένα, σε ένα άρθρο της συμβάσεως, αλλά δεν συζήτησαμε για τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, μέχρι εκεί είναι ο διάλογος.
0: Η τοποθέτησή του είπε τι? Στην τοποθέτησή του σας είπε τι?
1: Η τοποθέτησή του ήταν για ένα άρθρο να βάλει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα ουσιαστική βλαπτική όρη μέσα στην σύμβαση.
0: Μάλιστα. Μιλάει για τον έναν όρο μόνο.
1: Για το ένα άρθρο.
0: Για το ένα άρθρο. Ναι. Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα τι γίνεται, τι λέει? Δεν τα συζητάει.
1: Δεν μιλήσαμε για τα υπόλοιπα, μόνο την τοποθέτησή του μας ήθελε να μας ανακοινώσει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πήγατε εκεί πέρα, σας είπε την τοποθέτησή του και φύγατε. Δεν είπατε ότι υπάρχουν κι άλλα, ας πούμε, ή δεν ήθελε να σας ακούσει.
1: Εντάξει, του ζητήσαμε να γίνει διάλογος, αλλά δεν μας έδωσε κάποια απάντηση.
0: Ούτε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τίποτα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εσείς μέχρι πώς σκέφτεστε να κλιμακώσετε τον αγώνα σας, έτσι να... Γιατί δεν μπορεί να είσαστε σε απεργία πάρα πολύ καιρό?
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν κινδυνεύει και
1: σήμερα
0: η θέση σας με την απεργία.
1: Σήμερα υπάρχει συμβούλιο διοίκησης που η σημερινή διάταξη, όπως έχουμε δει, υπάρχει κάποιο συζήτηση για το δικό μας το θέμα. Θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις σημερινές και θα αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα. Ήταν καλή ημέρα που σας πήρα οπότε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Γρεβενιώτη, τι να πω, εύχομαι το καλύτερο. Είναι καλό να συζητάμε, είναι καλό να υπάρχει ένα κλίμα ομαλό μεταξύ των εργαζομένων. Είναι τεράστιο το έργο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Δεν βγαίνει μόνο του αυτό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω, οι εργαζόμενοι του. Θα πρέπει λοιπόν, όπως έτσι τόσα ωραία προγράμματα σπουδών και πολλοί φοιτητές και εκείνο και το άλλο, για να βγουν όλα αυτά πέρα χρειάζονται οι άνθρωποι. Τους ανθρώπους δεν θα πρέπει να τους παραμερίζουμε. Θα πρέπει, εννοείται, να συζητάμε μαζί τους και να υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας, γιατί έτσι βγαίνει ωραία η δουλειά. Σας εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
1: Πολύ.
0: Και ό,τι χρειάζεστε ξαναμιλάμε. Αν είναι, ξαναμιλάμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ευρενό. Το έχω από ένα πολύ ωραίο χωριό του νόμου μας, το Δήμο Μαρονίας Σαπών. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευρένου, την κυρία Σταυρούλα Εμμανουηλίδου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, κυρία Μαχαίρα.
1: Μια χαρά.
0: Σταυρούλα, μου επιτρέπεις τον ενικό, ελπίζω.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάτε 21 Ιουνίου τις εκδηλώσεις σας. Τι ωραία πράγματα έχουμε.
1: Προσπαθούμε, κυρία Μαχαίρα. Οι εκδηλώσεις μας δεν σταματούν ποτέ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο σύλλογός μας, αν και μικρός σύλλογος, το τονίζω αυτό, είμαστε ένας μικρός σύλλογος σε ένα μικρό χωριό, το οποίο...
0: Πόσους κατοίκους έχει αλήθεια?
1: Οι χριστιανοί κάτοικοι είναι περίπου στους 12 και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του χωριού περίπου στους 250. Οι οποίοι φθήνει όμως συνέχεια και από το
0: κληρονομικό
1: και από το μηδενικό στοιχείο. Και από τους δύο, δυστυχώς. Είναι η μοίρα των μικρών χωριών. Παρ' όλα αυτά εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα φώτα αναμένα χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή οι εκδηλώσεις μας δεν είναι μόνο καλοκαιρινές, προσπαθούμε όλο το χρόνο. Ναι. Προσπαθούμε όποιος έρχεται στο χωριό να βρει ένα μέρος αναφοράς, γιατί δεν έχει πλέον ούτε καφενείο και μία καφετέρια.
0: Ένα χωριό όταν δεν έχει καφενείο, εκεί σβήνει. Ναι.
1: Δεν έχει κάποιος δηλαδή να έρθει και να μιλήσει με έναν κάτοικο, αν τύχει κανένα στον δρόμο, και αυτό πολύ δύσκολο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να είμαστε εκεί και ο σύλλογος να μένει ανοιχτός, ώστε όποιος και να έρθει, και ξένος και περαστικός, να βρει ένα σημείο αναφοράς. Όπως φυσικά και οι κάτοικοι του χωριού. Οι κάτοικοι που είναι εκεί χαίρονται ιδιαίτερα γι' αυτό. Είμαστε μια ελπίδα για αυτούς. Και συγκεκριμένα ο κύριος Πάνος, που είναι παραδίπλα από το σύλλογο το σπίτι του, το λέει χαρακτηριστικά: όταν βλέπω αυτό το φως αναμένο, παίρνω ζωή. Και όντως έτσι είναι. Οι σύλλογοι πλέον προσπαθούν, όχι μόνο στο δικό μας χωριό, αλλά σε πολλά χωριά που βλέπω γύρω, και όχι μόνο εδώ, και σε όλη την Ελλάδα, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή δεν είναι μόνο τόσο τοπικό το πρόβλημά μας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Σε όλα αυτά τα μικρά χωριά οι σύλλογοι προσπαθούν όντως να κρατήσουν. Ο εθελοντισμός δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες, έτσι, να μην το...
0: Σίγουρα. Και ξεκινάτε τώρα τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού με το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Ναι, ξεκινάει στο... Διαλέξαμε αυτή τη μέρα, γιατί αυτή τη μέρα βόλευε και τους υπόλοιπους. Διαλέξαμε αυτή τη μέρα λοιπόν να ξεκινήσουμε.
0: Η μεγαλύτερη μέρα του φωτός. Ναι.
1: Μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, ναι. Ο ήλιος θα δύσει πιο αργά από όλες τις άλλες μέρες.
0: Ναι, και ο Δίας είναι στο Λέοντα. Ναι, για πες. Ναι.
1: Λοιπόν, η εκδήλωσή μας περιλαμβάνει τρία μέρη.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μέρος είναι η ανακήρυξη επίτιμου μέλους του συλλόγου μας και το έχουμε έτσι πολύ καμάρι για αυτόν τον άνθρωπο που μας τιμά πρώτα-πρώτα σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Μας τιμά και με τη φιλία του, τον κύριο Διαμαντή Τριαντάφυλλο, τον αρχαιολόγο, ο οποίος συγγράφει κιόλας ποίηματα, εξαιρετικά ποίηματα, τα οποία έχουν μελοποιηθεί και παρουσιάστηκαν πέρυσι.
0: Από το Χρήστο το Χατζόπουλο. Ναι.
1: Πέρυσι δηλαδή παρουσιάσαμε μία μέρα μεταξύ των άλλων ποιητών εδώ της περιοχής, έτσι. Το τονίζω, ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να επικεντρώνεται εδώ στην περιοχή μας. Θα τον ανακηρύξουμε λοιπόν επίτιμο μέλος του συλλόγου με πολύ μεγάλη χαρά και... Είμαστε πολύ περήφανοι για τον άνθρωπο αυτό που έρχεται κάθε φορά στο σύλλογό μας. Επίσης, το δεύτερο μέρος είναι η παρουσίαση ενός λογοτέχνη του Μιχάλη Πατένταλη. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα, αν και τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Ο Μιχάλης Πατένταλης μένει στη Γερμανία, είναι πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών της Γερμανίας. Και επίσης συγγράφει ιδιαίτερα το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε και θα επικεντρωθούμε. Έχει μουσικό θέμα. Είναι το ποιος σκότωσε τον Μότσαρτ. Mm-hmm. Με αυτό έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ το πιο σχόλιο. Αλλά ο Πατένταλης, ο Μιχάλης Πατένταλης το έχει φέρει στη δική μας εποχή πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή στο 1980 mm-hmm. το έχει φέρει. Και το τρίτο μέρος φυσικά θα είναι μουσική. Ο Χρήστος Χατζόπουλος, ο οποίος είναι και από το χωριό, κάθε φορά προσπαθεί να πλαισιώσει με ιδιαίτερο τρόπο, θα ήθελα να πω, τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μουσικά. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση έτσι, για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει άλλη μία στις αρχές Ιουλίου, η οποία είναι, θα το πω τώρα, η οποία είναι όχι η φιλοξενία, θα φιλοξενηθούν στο χωριό από ένα πρόγραμμα παιδιά από την Γερμανία και εμείς το Σύλλογο θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί για να τους ενημερώσουμε για τα πάντα και να κάνουμε πάλι κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή προσπαθούμε
0: θα έρθουν παιδιά, ναι, θα έρθουν παιδιά
1: από την Γερμανία. Είναι ένα
0: παιδιά
1: χωρίο,
0: από τη Γερμανία δηλαδή.
1: Γερμανοί.
0: Α, δεν, έχουν, δεν είναι ομογενείς ή οτιδήποτε. Γερμανοί. Ναι.
1: Είναι Γερμανοί. Θα τους φέρει ένας από το χωριό ο οποίος μένει στη Γερμανία.
0: Αλλά αυτός είναι ο σύνδεσμος.
1: Καλοκαίρι. Και θα τους φέρει γιατί θέλει να τους γνωρίσει το χωριό και επειδή η δουλειά του είναι σιδηρουργός θα τους δείξει κάποια πράγματα. Αυτά είναι δικά του. Εμείς όμως θα είμαστε εκεί. Όπως αυτό επίσης το κάναμε και μέσα στο χειμώνα και την άνοιξη δηλαδή και μέσα στο χειμώνα με προγράμματα που θέλαν να γνωρίσουν ένα χωριό εδώ της Ελλάδος και τους καλέσαμε στο σύλλογο, παίξαμε μουσική, τους φιλοξενήσαμε δηλαδή προσπαθώντας να τους γνωρίσουμε ένα μικρό χωριό της περιοχής. Πάλι εκεί, με παιδιά και δασκάλους τους.
0: Τι ωραίο πρόγραμμα αυτό που θέλουν να γνωρίσουν τα χωριά, τα οποία μπορεί κάποιος, δεν ξέρω, μακάρι να μπορούσε να ανοίξει, όχι μακάρι, εύχομαι, γιατί το εύχομαι έχει με περισσότερη δύναμη, εύχομαι να μπορούσε να ανοίξουν παράθυρα μέσω αυτού του προγράμματος, να υπάρχουν άνθρωποι και εκεί το τοπίο ανεβαίνοντας προς τα πάνω, Κίζαρη και Έβρενο δηλαδή, είναι υπέροχο, δηλαδή θα μπορούσαν και εκεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός, θα μπορούσαν να έρχονται άνθρωποι και να ξεκουράζονται.
1: Φυσικά υπάρχουν περιοχές ανέγγυστες.
0: Υπέροχο μέρος και στο Κίζαρη και στον Έβρενο. Ναι.
1: Mm-hmm. Η περιοχή εκεί ιδιαίτερα τώρα με την λίμνη Κιζαρίου, το φράγμα που έγινε, έχει
0: αναβαθμιστεί, έχει γίνει... Ναι.
1: Δυστυχώς εμείς δεν θέλουμε τον τουρισμό.
0: Κατάλαβες, τον εναλλακτικό τουρισμό, τον οικολογικό τουρισμό. Δεν είπαμε, ναι.
1: Θέλουμε αυτόν τον τουρισμό, ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν
0: που
1: την
0: θέλουν
1: περιοχή
0: ένα...
1: και το φυσικό τοπίο, να γνωρίσουν και αυτούς που μένουν εδώ.
0: Και που μπορεί να θέλουν να μείνουν και αυτοί αργότερα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που θα μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, στο πίσω μέρο του μυαλού τους, αυτό το τοπίο ότι είναι εγώ θα ήθελα να μπορέσω να ζήσω εδώ πέρα. Τι ωραία να μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια να ζωογόνησης των χωριών με τέτοιους ανθρώπους, είτε με συνταξιούχους ακόμα. Πρόσφατα μιλούσαμε για την Κερασιά, στην Κερασιά του Δήμου Ιάσμου, πάνω είναι ένας ο κάτοικος. Έναν κάτοικο έχει μόνο η Κερασιά. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Πουπουζής. Λοιπόν, να υπάρχουν άνθρωποι που τα σπίτια εκεί με κάποιο πρόγραμμα να μπορέσουν να ανακαινιστούν, να βοηθηθούν, να υποστηριχθούν οικονομικά για να μπορέσουν να αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν ζωή τα χωριά. Αυτό.
1: Μακάρι. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε πάρα πολύ στους νέους. Γι' αυτό προσπαθούμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερα. Δηλαδή, ο κύριος Χατζόπουλος προσπαθεί πάντα να φέρνει νέους. Και κυρίως νέους μουσικούς, γιατί με αυτούς έτσι συναναστρέφεται, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό ακόμη. Mm-hmm. Η μουσική,
0: εγώ λέω να γίνει το ξεκίνημα με τους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους για να φτιάξουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούν οι νέοι πιο εύκολα να μείνουν εκεί. Με αυτή την προοπτική το λέω. Μάλιστα. Ωραία.
1: Μακάρι. Αυτή είναι η πρώτη μας λοιπόν εκδήλωση και θα ακολουθούν ακολουθούν και άλλες. Πάντα όμως στοχεύουν σε αυτό. Οι δράσεις μας δηλαδή δεν είναι μεγάλες. Εμείς δεν κάνουμε, το κλασικό πανηγύρι. Όπως λέω πάντα, άλλοι τα κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Μας αρέσουν πολύ τα πανηγύρια, θέλουμε να έχουν επιτυχία γιατί πηγαίνουμε κι εμείς. Αλλά στοχεύουμε σε τέτοιες δράσεις πολιτιστικές κυρίως. Τα χρόνια έχουμε αναδείξει πολλά στην περιοχή και αρχαιολογικές τοποθεσίες. Η ποιητική και η μουσική φυσικά είναι το αγαπημένο μας. Έχουμε προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και ανθρώπους της περιοχής, όπως τον Κώστα τον Γκάζο, τον Κλαριτζή από το Αυσάχιο.
0: Και την αφηγήτρια παραμυθιού. Με αυτήν θέλω να με φέρει σε επαφή.
1: Ναι, την Φωτεινή Παπαδοπούλου. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, κυρία Φωτεινή.
0: δεν το ήξερα.
1: Έχει φύγει από τη ζωή, είναι από τις παλιές αφηγήτριες. Μεγάλωσαν πάρα πολύ με τα παραμύθια της στον Εύρωμα. Και όχι μόνο παιδιά. Τα παραμύθια που έλεγε ήταν για ενήλικους κυρίως.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουν καταγραφεί αυτά πουθενά στα βρουλά, όχι.
1: Ναι, έχουν καταγραφεί τα παραμύθια της. Uh-huh. Έχουν καταγραφεί μάλιστα στην περιοχή που τελείωσε τη ζωή της, στη Λάρισα, γιατί εκεί είχε παντρευτεί. Και πήγε να μείνει εκεί. Εκεί λοιπόν ένας από τους φωτισμένους δασκάλους μας κατέγραψε. Δάσκαλος του εγγονού της, έτσι. Κατέγραψε τα παραμύθια και έχουν εκδοθεί σε δύο τόμοι. Τα έχουμε.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε βέβαια αντιγραφά τους στο σύλλογο. Και είναι παραμύθια που αντικαθιστούσαν, φαντάζομαι εγώ, τις ταινίες. Γιατί είναι μια ταινία. Τα περισσότερα ξέρετε αυτά τα παραμύθια των μεγάλων είναι και λίγο φοβερά.
0: Αλλά διδακτικά θα τα έλεγα.
1: Είναι όμως τα παραμύθια της κυρίας Φωτεινή.
0: Κρίμα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σταύρουλα Εμμανουηλίδου. 21 λοιπόν Ιουνίου ξεκινάμε στον Εύρενο με πολιτισμό, με ποίηση, μελοποιημένους στίχους από τον Χρήστο Χατζόπουλο. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και τον Ιούλιο, αν είναι, να μας πείτε νωρίτερα, για να έρθουμε να δούμε και εμείς τα παιδιά εκεί πέρα πάνω.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το αναδείξουμε. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαιρετισμούς, ξέρεις εσύ που. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου, οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινή. Στην εκφώνηση ο Γιάννης Πατρακόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς, αναφέρει τοπική ιστοσελίδα της Θεσσαλίας. Ο υπεύθυνος της δημοσιογράφος Χρήστος Αθανασιάδης μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής και αποκάλυψε πως το θέμα δεν είναι καινούριο, καθώς από τις αρχές του χρόνου ετοιμάζεται να κάνει το συγκεκριμένο κλιμάκιο τους ελέγχους αυτούς, αξιοποιώντας δηλώσεις Ελλήνων της Επιστημονικής Επιτροπής που παρακολουθεί την ευλογιά από τον περασμένο Νοέμβριο, πως ένα εκ των εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί παράνομα. Για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελέγει χθες από το 11 μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή. Η νέα πρίτανη ήταν η μοναδική υποψήφια και πλαισιώνεται από 4 νέους αντιπριτάνης. Τη Μαρία Γρηγορίου ως αντιπρίτανη διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων, τον Δημήτριο Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης, τον Γεώργιο Μπρούφα ως αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας και τον Γεώργιο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Στο Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζουν 6 εσωτερικά μέλη και 5 εξωτερικά μέλη κατόπιν εκλογικής διαδικασίας. Με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Λιανίδης και ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ στηρίζουν το αίτημα των αστυνομικών της περιοχής, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο Ευστάθιο Κατρανίδη και την γραμματέα Λαμπρινή Δομβρίδου, και αφορά την καταβολή επιδόματος παραμεθωρίου. Στις δηλώσεις τους και οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως στέκονται δίπλα στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών της Ροδόπης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, εντωμεταξύ ο Σγιούρ Φερχάτ, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής Ροδόπης με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Στην Αθήνα βρέθηκε ο θεματικός της Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, συμμετέχοντας σε σημαντικές θεσμικές δράσεις και συναντήσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. 2 εκατομμύρια ευρώ για νοικιασμένη ασφάλεια. Η Περιφερειακή Αρχή σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται τις οικονομικότερες λύσεις. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και επικεφαλής της Στέλιος Ηλιόπουλος. Ως παράταξη δηλώνουμε, συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στους 1.500 συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, ο τρόπος που το διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή αποτελεί πρωτοφανή σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Αντί να αγοράσει τον εξοπλισμό, η περιφέρεια τον νοικιάζει, στερώντας από τον τόπο κάθε μόνιμη υποδομή, αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της παράταξης. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τα μέλη και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νουδού Ροδόπης, Βούλα Ελευθεριάδου. Έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Θεόδωρο Σαβάκη, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών για την επιχειρηματικότητα στη Ροδόπη και κλιμακωτών στοχεύσεων. Τέθηκε εκ νέου από τον κύριο Σαβάκη το θέμα της απαλλαγής των επαγγελματιών από την πληρωμή διοδίων από όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρένου του Δήμου Μαρονίας Απώνου, με βασικό σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου, διοργανώνει και εφέτος δράσεις αρχής γενομένης από το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου, με μια εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει ανακήρυξη ως επιτίμου μέλους του Συλλόγου του αρχαιολόγου Διαμαντή Τριαντάφυλλου, παρουσίαση του λογοτέχνη Μιχάλη Πατένταλη και του βιβλίου του «Ποιος σκότωσε τον Μότσαρτ», και μουσική από μικρές ορχήστρες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά και ενήλικοι από την ευρύτερη περιοχή, ενορχιστρωμένα τα κομμάτια από τον μουσικοσυνθέτη μαέστρο Χρήστο Χατζόπουλο. Για 7ο καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος του Ντυπατέ Κομωτινής έρχεται να δροσίσει τους συνεφίλ κάθε ηλικίας στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπισαν της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα στις 9:15 το βράδυ ολοκληρώνεται η πρώτη προβολή με την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε περιοχές της Ξάνθης και της Καβάλας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης δύο ημεδαπείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξάρτησης ογόνων ουσιών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Πετρακόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχή συνταξία η Βασιλική Μαχαίρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
8: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης.
10: Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

περπατώ στα έρημα στενά της. Στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM, από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, από τον ιστότοπο erteco.gr, σε έναν ιστότοπο στον οποίο αν μπείτε θα βρείτε όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πολύ μεγάλη τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα της ημέρας. Εσχάτως προστάθηκαν όλα τέσσερα θεματικά web radios, 80s, 90s, vintage music και σύγχρονες μελωδίες. Μπορείτε να κατεβάσετε και την αντίστοιχη εφαρμογή Erteco σε tablet και κινητά, ώστε 24 ώρες, 24 ώρες φυσικά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, τσακ τσακ, να μπαίνετε εύκολα και γρήγορα και να ακούτε τη μουσική που επιθυμείτε, αλλά και να ενημερώνεστε, φίλες και φίλοι, έγκυρα και έγκαιρα, ανά πάσα στιγμή του 24ωρου, για ό,τι συμβαίνει, την ώρα που συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ΕΡΤ. Πλήρες πρωινό η δική μας εκπομπή, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι και όλες εσείς που μας στηρίζετε ακούγοντάς μας, μας στηρίζετε με τα καλά σας λόγια και τη θετική σας ενέργεια, μας στηρίζετε όμως επίσης με τις διορθώσεις σας, με τις επισημάνσεις σας, με τις παρατηρήσεις σας. Πάντα καλοπροαίρετες αυτές οι τελευταίες και σας ευχαριστούμε θερμότατα από βάθους καρδίας. Τετάρτη το λοιπόν σήμερα, 17 του μηνός, 17 του Ιουνίου του 2026, καλοκαιράκι για τα καλά. Εντείνεται η ζέστη, η αίσθηση της ζέστης, αν θέλετε. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος και του Αγίου Φιλικός. Επομένως εορτάζουν ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλης, ο Ισμαήλος, ο Σμαήλης, ο Σμαήλος, ο Μαήλης, ο Μαήλος, ο Φίλιξ, ο Φίλικας, η Φίλιξα, η Φιλίκη και η Φιλικίτη. Αυτά πρέπει να είναι τα σπανιότερα ονόματα που έχουμε συναντήσει σε όλο το καλεντάρι του έτους. Και χθες ήταν πολύ σπάνια, είχαμε τον Μνημόνιο και τον Τίχωνα. Μάλλον ανταγωνίζονται τα χθεσινά και τα σημερινά για το ποια είναι πιο σπάνια. Εν πάση περιπτώσει, εσείς οι λίγοι και οι λίγες που γιορτάζετε σήμερα, πολύχρονοι, να είστε πάντα καλά. Και ταυτόχρονα σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. Ένα θέμα που δυστυχώς κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, διότι η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει, τα επίπεδα ξηρασίας αυξάνονται και κύριος είδε τι μας περιμένει και σε αυτό το θέμα της λεγόμενης από τους επιστήμονες κλιματικής κρίσης ή κλιματικής αλλαγής, το οποίο σίγουρα έχει τις αιτίες του και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ περισσότερο μάλλον στην ανθρώπινη δραστηριότητα παρά σε άλλες φυσικές διαδικασίες, κατά την ταπεινή μας γνώμη. Τα φαρμακεία μας για σήμερα,

Τετάρτη 17 Ιουνίου, από το πρωί ως το μεσημέρι κανονικά όλα ανοιχτά. Από το μεσημέρι και ως τις 8 το βραδάκι θα συνεχίσουν να λειτουργούν, να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Δημήτρη Ευτυχιάκου στην Δέλτα Μπλέτσα 5 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 266 79, και το φαρμακείο Σελμά Μουεμίν στην οδό Εγνατίας 55 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 23 561. Από το βραδάκι στις 8 και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Μέρης Νεφέλης Γούλα στην οδό Βενιζέλου 29 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 13 068 40.

Λοιπόν, το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα, Τετάρτη 17 του μήνα. Ξεκινά στις 3 και πάει από Ξυλαγανή προς κινητές, Προφητηλία, Άγιο Χαράλαμπο και Μαρόνια. Ξάνθη νομίζω δεν έχουμε, πράγματι δεν έχουμε. Ξάνθη τώρα έχουμε το Σάββατο. Θα τα πούμε την Παρασκευή για το δρομολόγιο της Ξάνθης. Και να δούμε και τον καιρό. Τι να δούμε για τον καιρό. Ζεστούλα, 21 του μηνός θα είναι η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και αρχίζει να ξαναμικραίνει η μέρα, παρακαλώ. Αρχίζουν και χαίρονται σιγά σιγά οι χειμωνάκηδες, γιατί λέει πλησιάζουμε στο χειμώνα αφού θα αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες. Εντάξει, είναι και αυτό μια συλλογιστική έτσι ενιδιαστεϊσμού. Έχουμε πολύ καλοκαίρι ακόμα, καλοκαιράκιδες θα μετράνε και ξέρω εγώ 40, 50, 60 Αυγούστου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Γέροι να είμαστε, να λέμε και αυτά τα, έτσι, τα αστιάκια μας. Πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα στην Κομοτηνή θερμοκρασία να ανέβει μέχρι και τους 27 βαθμούς, βοριαδάκι 1-2 μποφόρ. Κατά το μεσημέρα και δίνει βροχούλα, βροχούλα και καταιγίδα, ως μια πιθανή καιρική εξέλιξη. Τώρα κατά τις 12 λέει, τώρα βάλτε εσείς λίγο μπρος πίσω, 1-2 ώρες ξέρω εγώ. Γι' αυτό μου λέει η κυρία Μαρία, τη συνάντησα μια φορά στο φαρμακείο, μια φορά στο μάρκετ. Δεν τον πετυχαίνει στον καιρό, δεν τον πετυχαίνει στον καιρό. Τι να κάνω, κυρία Μαρία, τι να κάνω. Να, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν κατά προσέγγιση, έτσι. Και να δούμε και στην Ξάνθη. Παρόμοιος καιρός και στην Ξάνθη. Με στάλες και εκεί, με νεράκι και εκεί, δείχνει ελαφρώς λιγότερο από ό,τι στην Κομοτηνή. Να λίγο το βοριαδάκι, λίγο οι στάλες ίσως δροσίσουν την ημέρα, αφού η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε επίπεδα άνω των 26 βαθμών Κελσίου. Είπαμε καλοκαίρι πια, ζεστούλες, ζέστες, ζεστάρες ίσως, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα βάσει των μετεωρολογικών προγνώσεων πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει καναμπουρίνη, πιο πολύ για να προστατευτούμε, έτσι, δηλαδή αν προβλέπετε κάτι ακραίο να προστατευτούμε, όχι για τίποτε άλλο, γιατί και να δροσιστείς έτσι προσωρινά για μια ώρα, μετά ξανά μανά, καλοκαίρι έχουμε, πάλι ζέστη κάνει. Πάντως αν βρέξει έχετε το νου σας, έτσι, δεν περνάμε από ιρλανδικές διαβάσεις, αν δείτε έτσι καμιά ιρλανδική διάβαση φουσκωμένη, και ακολουθούμε τις οδηγίες και τις συμβουλές των αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, τροχέας, αστυνομίας, πυροσβεστικής, έτσι,

0: Λοιπόν, την Παρασκευή στο Μπούργκενστοκ της Ολβετίας αναμένεται να υπογραφεί αυτό το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Είναι ένα προσύμφωνο, ας το πούμε, μια συμφωνία, πλαίσιο εν ώψη της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει επιδίμηνο για την αναζήτηση της οριστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε αυτήν την φάση. Η τελετή, έτσι, η εκδήλωση της υπογραφής αυτής της συμφωνίας θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη λίμνη της Λουκέρνης, στην κεντρική Ελβετία. Είναι μια τοποθεσία δύσκολα προσβάσιμη και άρα συνεπακόλουθα ευκολότερο να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας των υψηλότιμων, έτσι, συμμετεχόντων του συμφώνου αυτού, έτσι. Είναι, είπαμε, μία εξέλιξη πάρα πολύ θετική. Αλλά εν ώψη αυτής της εξέλιξης θα περίμενε κανείς, διότι έχει τεθεί και το θέμα της κεχηρίας και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Εν τούτης, στο Ισραήλ ο στρατός αναχέτησε ροκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ. Είναι αυτό που λέμε και λένε οι ειδικότεροι. Είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα συμπεριφερθεί η Χεζμπολάχ εν ώψη αυτών των εξελίξεων, η οποία διαμηνεί ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λιβανό. Την ώρα που το Ισραήλ λέει ότι εμείς έχουμε διαμορφώσει εκεί, δημιουργήσει μία ζώνη ουδέτερη ασφαλείας. Κολλάνε και άλλα, έτσι, χαρακτηριστικά από πίσω οι Ισραηλινοί, και φυσικά δεν φεύγουμε από εκεί. Χεζμπολάχ λέει να φύγει το Ισραήλ από εκεί. Για να δούμε αυτή η διένεξη αν θα αποτελέσει αγκάθι στις συνομιλίες για την οριστική συμφωνία ή αν θα αν θα επιληθεί και αυτό. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ το 55% των πολιτών απορρίπτει τη συμφωνία με το Ιράν. Έγινε μια δημοσκόπηση από την Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, η οποία καταγράφει περιορισμένη στήριξη της κοινής γνώμης στη συμφωνία αυτή. Το 18% δήλωσε ότι υποστηρίζει τη συμφωνία, 55% εμφανίζεται αντίθετο. Η ανησυχία τώρα παραμένει έντονη, ανησυχία για την πιθανότητα ιρανικών απειλών. Το 70% των Ισραηλινών ερωτηθέντων δηλώνουν ότι εξακολουθούν να φοβούνται για μια ενδεχόμενη ιρανική απειλή. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει διχασμό σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ και του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία. Το 40% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να θεωρείται μεγάλος φίλος του Ισραήλ, ακόμη και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ ένα 32% εκτιμά ότι η στάση του απέναντι στο Ισραήλ θα αλλάξει. Πάντως, έχει τη δική του σημασία, υπό την έννοια πια ότι την Παρασκευή που θα υπογραφεί θα φανεί αν όντως οι αντιδράσεις που υπάρχουν σήμερα που μιλάμε, από χθες ας πούμε, και που θα συνεχίσουν και αύριο, ξέρω εγώ, εδράζονται σε κάποια δεδομένα υπολογίσιμα οι αντιδράσεις για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου αυτού, του κειμένου πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν φωνές που αξιώνουν τη δημοσιοποίηση αυτού του κειμένου πριν την υπογραφή του. Λέγονται και γράφονται διάφορα. Θα φανεί την Παρασκευή, γιατί και άλλες φορές μέχρι στιγμής γινόντουσαν δηλώσεις, εκτιμήσεις, εκφράζονταν διαβεβαιώσεις σε προφορικό βέβαια επίπεδο και τελικά δεν ίσχυαν όλα αυτά. Τώρα υποτίθεται ότι υπάρχει ένα γραπτό κείμενο το οποίο όμως δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Έχει κάποια σημεία μέσα τα οποία θα αποτελέσουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αλλά ποιος γνωρίζει αυτά τα σημεία εκτός από πάρα πολύ λίγους ανθρώπους υποτίθεται, και υπάρχει μια ευρεία συζήτηση διεθνώς για αυτό το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, τι είδους αναφορά γίνεται στο θέμα των πυρηνικών του Ιράν, διότι ούτως ή άλλως και εμείς οι πιο αδαείς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί μέσα σε 60 μέρες. Έτσι. Τι μπορεί να λέει δηλαδή αυτό το κείμενο για τα πυρηνικά? Εκτός αν συμβαίνει κάτι ρηξικέλευτο, αν έχουν ουσιαστικά ήδη ληφθεί κάποιες αποφάσεις προχωρημένες και απλώς θα ανακοινωθούν την Παρασκευή και τις επόμενες 60 μέρες να σχηματοποιηθούν στην τελική τους μορφή. Θα δούμε. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον Λίβανο τώρα. Να δούμε τι θα πούν και οι φρουροί της Επανάστασης. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές επιχειρήθηκαν στο Νότιο Λίβανο. Βέβαια, το καλό νέο, πέρα από το σταματούν οι εχθροπραξίες, άρα πάβει να σκοτώνεται κόσμος, έτσι, είτε στρατιώτες είτε άμαχος πληθυσμός, το επόμενο καλό είναι ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε και στα $79 το βαρέλι, κάτω από τα 80, έτσι. Το αμερικανικό αργό στα 76. Η αγορά προεξοφλεί αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς μετά την συμφωνία. Άνοδο φυσικά και τα χρηματιστήρια. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση έτσι μια θετική άβρα στα διεθνή οικονομικά ζητήματα και στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι σούπερ καλό, μακάρι να συνεχιστεί και οπωσδήποτε μακάρι όλη αυτή η εξέλιξη να προϊονίζεται μια οριστική, πολύ καλή για την παγκόσμια ειρήνη, για την παγκόσμια οικονομία, οριστική συμφωνία στο τέλος της διαδρομής μετά από 60 περίπου μέρες δηλαδή. Μακάρι.
1: Μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

Στον αέρα βγαίνει από σήμερα, φίλες και φίλοι, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει με ypgov.gr, Πόσο Κάνει μία λέξη, .gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στις 12.30 το μεσημεράκι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Μία από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι και το ψηφιακό καλάθι αγορών. Δηλαδή, ο χρήστης θα μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν στο καλάθι του, στο ηλεκτρονικό καλάθι, και να βλέπει, να υπολογίζει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος των προϊόντων αυτών σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Ήδη από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά τιμής που ξεπερνά και τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Στόχος της κυβέρνησης και με αυτό το μέτρο είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και φυσικά η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές, πιο λελογισμένες, πιο προσιτές τιμές για το πορτοφόλι, για την τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Πάλι στηρίζουμε καμέ.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την πρώτη γυναίκα πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης που εξελέγει εχθές με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή από το 11 μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος. Ο λόγος για την καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, επίσης για πρώτη φορά πρίτανης από το συγκεκριμένο τμήμα. Και αφού τη συγχαρούμε θερμά και να της ευχηθούμε καλή θητεία, να τη ρωτήσουμε πώς αισθάνεται που είναι η πρώτη γυναίκα καταρχάς μετά από 21, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μιχαλοπούλου, άνδρες πριτάνης, 17 εκ των οποίων συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας υποψηφιότητας, εκλεγμένων. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι.
1: Καλημέρα καταρχήν σε όλους τους ακροατές, σε εσάς κύριε Πετραγόπλα, και σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή επικοινωνία και τις ευχές σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μετρήσει τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η σύντομη έρευνα που έκανα είναι 21.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό και να είναι πιθανό στην πορεία όλων αυτών των χρόνων κάποιοι να είναι κλεισμένοι και κάποιοι ορισμένοι.
0: Ναι, η πρώτη δεν ήταν η πρώτη.
1: Ακριβώς, ναι. Από μια άλλη διαδικασία. Mm-hmm. Είναι λογικό στην εξέλιξη ενός τέτοιου οργανισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι γεγονός, είμαι η πρώτη γυναίκα πρίτανης, είμαι η πρώτη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα πρίτανης από το ένα τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
0: Άλλη μια πρωτιά.
1: Και μάλιστα αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε μεγάλα πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη, όπως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουμε ΤΕΦΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη.
0: Τώρα που κάνατε εσείς στην αρχή, ανοίγετε τον δρόμο, νομίζω.
1: Πραγματικά το εύχομαι πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντικό σε ολόκληρη τη χώρα να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε αυτό το ρόλο και να έχουμε και εκπροσώπηση από άλλες σχολές πέραν των τριών κρατέων που συναντάμε, που είναι η ιατρική, η πολυτεχνική και η νομική, σε όποιες περιπτώσεις υπάρχει, όπου ποτέ δεν έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια που έχουν αυτές τις τρεις σχολές σε όλη τη χώρα είναι καπρίτανη και μάλιστα και από άλλη σχολή.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει, εκτός από για μένα πολύ μεγάλη χαρά και αν θέλετε αναγνώριση του έργου το οποίο έχω κάνει όσα χρόνια βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο, που είναι περισσότερα από 30 αυτή τη στιγμή εδώ στην Κομοτηνή, σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο μας διάλεξε την αλλαγή. Διάλεξε να προχωρήσει με πολύ ξεκάθαρα βήματα σε μια νέα πορεία. Τα πράγματα τα οποία εγώ δούλευα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν να κάνουν με έναν ανοιχτό οργανισμό, έναν οργανισμό ο οποίος συνεργάζεται με την κοινωνία, και το λέω ξανά, δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ουσιαστικό, και το ακόμα πιο ουσιαστικό είναι όλη αυτή η προσέγγιση να περάσει στους φοιτητές που μας εμπιστεύονται και έρχονται να ζήσουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να σπουδάσουν, να περάσει ως βίωμα και ως εμπειρία και ως ικανότητα, δεξιότητα σε αυτούς τους φοιτητές. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια και η κατεύθυνση που έχει μπει στο Πανεπιστήμιο μας με τη διεθνοποίηση. Η διεθνοποίηση για μένα δεν είναι αυτοσκοπός, είναι όμως το πώς αντιλαμβάνεσαι τον οργανισμό, το φορέα, το Πανεπιστήμιο και τι μπορεί να αποδώσει ως υπηρεσία προς όλο τον κόσμο.
0: Ειδικά
1: όχι
0: στις
1: μόνο
0: μέρες μας, κυρία Πρίτανη, με τις αποστάσεις να έχουν εκμηδενιστεί, με την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει άλματα.
1: Ακριβώς. Και αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα ενσωματώσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι δομικό στοιχείο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι στοιχείο απλά περιφερειακό στη λειτουργία ενός οργανισμού. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που αυτή η Πρετανική Αρχή θα δουλέψει πολύ εντατικά. Το θεωρώ εκ των ούνου κάνευ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να το πω έτσι, να πετύχουμε αυτά.
0: Εξάλλου έχουν γίνει ήδη τα πρώτα στιβαρά βήματα σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως, και είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε ένα οργανισμό για να αλλάξει. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με τις πολιτικές, έχει να κάνει με την κουλτούρα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Και τα τελευταία χρόνια το γνωρίζετε πολύ καλά, το βλέπετε, ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. το τελευταίο που θέλω να πω σήμερα έχει να κάνει με το κομμάτι της έρευνας και της αξιοποίησης της παραγόμενης έρευνας για την παραγωγή αξίας. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο στόχευσε και τα τελευταία χρόνια επιτυχαίνει ευρωπαϊκές πρωτιές στο κομμάτι του εστιακού και πράσινου μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, πρωτογενού τομέα, είναι αποτέλεσμα στοχευμένης δουλειάς, καθώς ένα πανεπιστήμιο που εδρεύει σε αυτή την περιοχή πρέπει να παράγει αξία στον τομέα που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και είναι ο πρώτος άξονας στην περιφέρειά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά το έργο ξεκινάει από την επίσημα την 1η Σεπτέμβρη, όμως η προετοιμασία μας έχει ήδη ξεκινήσει έτσι ως Πρετανικό σχήμα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.
0: Κύριε Μιχαλοπούλου, μιας και όπως μας είπατε έχετε ριζώσει εδώ και κάποιες δεκαετίες στο Δημοκρίτιο, άνω των 30 ετών είστε παρούσα εδώ, θα μπορούσατε ίσως, μπορεί να σας ευνηδιάζω βέβαια, αλλά ενδεχομένως ήδη το έχετε σκεφτεί και το έχετε κάνει, να εντοπίσετε κάποιες περιόδους σταθμούς του Ιδρύματος. Δηλαδή,
1: θα σας πω πολύ,
0: και σε ποια φάση είμαστε τώρα.
1: Ναι, θα σας πω δύο, που η πρώτη ήταν στο 2000, εγώ προσεγγίζω το 2000, όπου εκεί μέσω του ΕΠΑΕΚ το Πανεπιστήμιο απέκτησε νέα τμήματα, τα οποία πια αποτελούν πραγματικότητα και εδώ στην Κομωτινή, αλλά για παράδειγμα τα τμήματα της Ορεστιάδας είναι αποτέλεσμα αυτού του σχηματισμού, που ήταν μια εθνική πρωτοβουλία. Πολλά πανεπιστήμια απέκτησαν τα βασικά τους τμήματα από αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο, τώρα έχουμε μια άλλη αναδιάρθρωση το 24 με την συμμετοχή των τμήματων των πόλεων Δράμας και Καβάλας, αλλά και του Δημοτήχου που είχε την νοσηλευτική και τώρα έχει ένα νέο τμήμα την ψυχολογία. Οπότε αυτά τα δύο σημεία στον χρόνο τα κρατώ. Και είναι στη μνήμη του οργανισμού, δεν είναι κρίσιμα για μένα, όχι μόνο προσωπικά. Οπότε τα καταθέτω ως στοιχεία ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος και προσαρμογής της κατά καιρούς ενίοτε χρονικές συνθήκες και απαιτήσεις. Αυτό θα μπορούσα να βάλω αν μου ρωτάτε δυο ορόσημα. Ναι, αυτό το κομμάτι. Σε άλλα σημεία έχουν υπάρξει, αλλά αφορούν μέρη της λειτουργίας του οργανισμού, τα οποία δεν βρίσκω τόσο κρίσιμα.
0: Σύμφωνοι. Να σας ρωτήσω και το εξής. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά που στο Συμβούλιο Διοίκησης συμμετέχει ένα πρόσωπο από την ΖΟΣΑ, από τη μάχημη τοπική κοινωνία, από το τοπικό επιχειρήν, την οικονομία, όπως λέτε. Είναι ο κύριος Βαφιάδης ο Ανέστης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπορικών Σωματείων και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΒΕ. Αυτό, πέρα από το συμβολισμό του, προϊονίζεται και επί του πεδίου σχεδιασμό δράσεων.
1: Ναι. Ναι, θα το δείτε το επόμενο διάστημα, μετά το καλοκαίρι, το σχεδιασμό που θέλω να προχωρήσουμε, που δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία και οικονομία, και μιλάω, είμαστε και οι δύο αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή, δεν αφορά μόνο την πόλη της Κομωτινής, αφορά όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και το έλεγα και προεκλογικά, ότι για μένα κρίσιμη δεν είναι μόνο η Δήμη που έχουμε αυτή τη στιγμή τμήματα, έδρες, 7 πόλεις, είναι όλη η Δήμη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι όλη η κοινωνία και όλη η οικονομία που προκύπτει από τη δραστηριότητα των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ζουν σε αυτή την περιφέρεια. Που όλοι ξέρουμε τις προκλήσεις, δεν θα τις αναφέρουμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό και στα απλά καθημερινά πράγματα να έχεις μαζί σου και να συνομιλείς και θεσμικά με έναν άνθρωπο όπως είναι ο κ. Βαφιάδης, ο οποίος έχει αυτό το ρόλο αλλά και αυτή την πορεία. Οπότε, όπως είπατε, είναι συμβολικό αλλά και ουσιαστικό στην πορεία αυτή και εγώ θα σκοπεύω να ενεργοποιήσω όλους τους συναδέλφους και είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και σχέση με τοπικούς φορείς και τις αρχές του τόπου, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βάθμου, να το πω έτσι.
0: Ωραία. Τώρα, Είστε η επικεφαλής πλέον του οργανισμού, του Πανεπιστημίου.
1: Πλαίσιο...
0: Από 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνοι. Ναι. Ναι. Πλαισιώνεστε όμως από 4 αντιπριτάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Οι 2, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ήδη εμπειρία αντιπριτάνεως. Η κυρία Γρηγορίου και ο κύριος Μπρούφας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και ακόμη είναι και να τους αναφέρω στα γρήγορα.
1: Βεβαίως.
0: Μαρία Γρηγορίου, αντιπρίτανης διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων. Γιώργος Μπρούφας, αντιπρίτανης έρευνας καινοτομίας. Δημήτρος Καραμπατζάκης, αντιπρίτανης οικονομικών και ανάπτυξης. Γιώργος Σιρακούλης, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Πώς καταστρώνεται το πλάνο σας σε άμεση συνέργεια με τους άμεσους αυτούς συνεργάτες σας? Τι κατευθύνσεις δίνετε? Και...
1: Είδατε από το σχέδιο ανάπτυξης 5 βασικές κατευθύνσεις, 5 άξονες οι οποίοι αλληλοσυνδέονται. Mm-hmm. Σε αντίστοιχο πλαίσιο θα κινηθεί και η δράση, η δραστηριότητα των αντιπριτάνεων, τόσο σε άμεσο σχεδιασμό όσο και σε έναν πιο μεσοπρόθεσμο, έτσι ώστε να αναπτύξουμε το σχέδιο μας στην επόμενη τετραετία σταδιακά. Και οι 4 αντιπριτάνεις είναι άνθρωποι με ιδιαίτερη διοικητική εμπειρία, είτε σε δομής εντός του οργανισμού είτε εκτός, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε, και για μένα αξιοποιήσουμε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό ανάπτυξης αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ο οποίος τι φέρνει, είναι και είναι κρίσιμο αυτό. Φέρνει μια αξιοπιστία, μια αξιόπιστη παρουσία του Πανεπιστημίου, την οποία όλο και περισσότερο εμπιστεύεται η κοινωνία. Και οι φοιτητές μας, αλλά και η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε και παράγουμε.
0: Πολύ αυτό σημαντικό το κομμάτι, στοιχείο αυτό που λέτε, κυρία Πετρίνη.
1: Είναι γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα πω μόνο αποτελεσματικά, αλλά καλλιεργώντας και μια τέτοια σχέση που, το έχω πει και άλλη φορά, για μένα το Πανεπιστήμιο συμμετέχει, έχει μεγάλο κολλά, καλλιεργώντας και μια τέτοια σχέση που, το έχω πει και άλλη φορά, για μένα το Πανεπιστήμιο συμμετέχει, έχει μεγάλο

0: αναφερθήκατε τώρα στα δημόσια πανεπιστήμια, είναι κάτι που θα σας ρωτούσα αμέσως μετά. Αφουγκράζομαι ότι το Δημοκρίτιο είναι από τα δημόσια εκείνα πανεπιστήμια που πρωταγωνιστούν στο ακαδημαϊκό προσκήνιο, ακόμη και εν όψη των ιδιωτικών και έναντι ενδεχομένως των ιδιωτικών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Νόμιζα όμως θα συνεχίζετε με μια ερώτηση την τοποθέτησή σας.
0: Ναι, το ερώτημα είναι σε τι βαθμό αυτό συμβαίνει σήμερα ακαδημαϊκά, μιας και εσείς έτσι φιλτράρετε και αξιολογείτε ακαδημαϊκά τα πράγματα, και πού δείχνει το βέλος της επόμενης ημέρας. Διότι όλα εξελίσσονται, όλα αναβαθμίζονται, όλα εξυγχρονίζονται. Τα πανεπιστήμια εννοώ, έτσι, και τα...
1: Ναι, ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι η κινητικότητα του πληθυσμού και των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο στη χώρα μας, mm-hmm. αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ίσως είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ας περιορίσουμε το βλέμμα μας στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το ξεκίνημα των ιδιωτικών, των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, μας έφερε μπροστά σε μια πραγματικότητα που η Ευρώπη την είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλάζει ο ανταγωνισμός, θα είναι πιο δύσκολο.
0: Και θα αλλάξει περαιτέρω στο προσελκύσουμε
1: φοιτητές. Θα αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Δεν θα αλλάξει. Ναι. Θα αλλάζει, σωστά. Συνεχώς θα αλλάζει και θα εξελίσσεται. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται, εκτός από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, και όλη η κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι να παρακολουθούν κριτικά αυτές τις εξελίξεις ως προς το ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και η ουσία της εμπειρίας που παρέχεται από το πανεπιστήμιο που τελικά θα επιλέξει ένα νέος άνθρωπος ή θα τον βοηθήσει ο γονιός του να επιλέξει για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, οι οποίες είναι ένα πλαίσιο που ναι τον φέρνει στην αγορά εργασίας, αλλά του δίνει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην οποία θα στηριχθεί για να βγει μετά στην επόμενη μέρα της ζωής του. Οπότε, ναι, είμαστε μπροστά σε ένα πεδίο που αλλάζει, θα συνεχίσει να αλλάζει. Δεν πρέπει να βλέπουμε το πανεπιστήμιο μας ως έναν οργανισμό ο οποίος μετράει την αξία του ανάλογα με τα χιλιόμετρα που απέχει από τα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που βλέπουμε το πανεπιστήμιο μας ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δημόσιο, το οποίο προσεγγίζει φοιτητές και καλύπτει ανάγκες για ανθρώπους από όλο τον κόσμο, είναι νομίζω ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξελιχθούμε το επόμενο διάστημα όσο πιο αποδοτικά θέλουμε για το πανεπιστήμιο μας.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά ένα δίπτυχο που νομίζω ότι συνιστά έτσι πυλώνα ή πυλώνες της λειτουργίας του πανεπιστημίου, υποδομές και προσωπικό.
1: Ναι. Το προσωπικό είναι πολύ δύσκολο.
0: Προσωπικό
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν εξαρτάται από εμάς. Κάνουμε αιτήματα, καταθέτουμε την κατάσταση, την περιγράφουμε, έχουμε νέα τμήματα και ζητούμε να μας δώσουν διοικητικό προσωπικό. Γιατί το διοικητικό προσωπικό, ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή που θα έρθει και θα ενταχθεί στον οργανισμό, είναι αναντικατάστατος. Και δεν μπορεί να προκύψει από πουθενά αλλού. Ό,τι έρευνα και αν έχουμε, όποιους πόρους και αν μπορούμε να προσελκύσουμε, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε άλλων χρηματοδοτήσεων, δυστυχώς δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι στις διεκδικήσεις άμεσα και τώρα και με αυτή τη διοίκηση. Καθώς μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και το προεδρικό διάταγμα για την κτηνιατρική. Οπότε και αυτή θα είναι μια καινούρια απέτηση την οποία ο οργανισμός μας θα πρέπει να φέρει εις πέρας και σίγουρα χρειαζόμαστε διοικητικό προσωπικό. Τώρα στο κομμάτι των υποδομών. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε να ξεκινήσει το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ. Πιστεύω ότι μέσα στο 2026 θα ξεκινήσει, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσουν τα έργα, το οποίο καλύπτει τις τρεις, αν θέλετε, από τις βασικές πόλεις του Πανεπιστημίου, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη, με στοχευμένες υποδομές και στη φοιτητική μέρημνα, αλλά και σε άλλες ανάγκες που έχουμε ως Πανεπιστήμιο. Η αναβάθμιση των φοιτητικών μας εστιών έχει ήδη προχωρήσει στην πόλη της Ξάνθης και θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και έχουμε ήδη προχωρήσει, φυσικά με την υποστήριξη του Υπουργείου

0: παιδείας και των πόρων που διαθέτει, για την αναβάθμιση των λοιπόν φοιτητικών εστιών στις πόλεις της Κομοτηνής και στις Καβάλας, που ήδη έχουμε ξεκινήσει με τη μία φοιτητική εστία. Η Καβάλα που ήρθε το 24 στο Δημοκρίτιο, ήδη έχουμε, είμαστε στο τρίτο έργο που υλοποιούμε για την αναβάθμιση και συντήρηση των κτηριακών υποδομών. Δεν είναι κάτι που σταματά ποτέ, αλλά σίγουρα έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα και είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει την καθημερινότητα της ζωής. Η Κομοτηνή, ένα έργο που το βλέπει νομίζω και το χαιρόμαστε όλοι, είναι η αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος της Παλιάς Νομικής στο κέντρο της πόλης. Νομίζω είχε ομορφύνει όλη την περιοχή και όταν ολοκληρωθούν και τα έργα γύρω στον περιβάλλοντα χώρο, αυτό θα είναι εξαιρετικό. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας, όλοι οι πολίτες, να προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το κτηριακό και κάθε κτηριακό συγκρότημα στην κατάσταση που το παραλαμβάνουμε όταν ολοκληρώνεται ένα έργο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη δημόσια περιουσία να αφθαρεί και να αφθαρεί αδικαιολόγητα. Γιατί η χρήση, ναι, η χρήση από 10 περίπου χιλιάδες φοιτητές που έχουμε στην Κομοτηνή φέρνει μια φθορά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ίσα-ίσα για μας είναι χαρά και πιστεύω για όλους να έχουμε τους νέους εδώ. Αλλά η κακή χρήση των υποδομών και η μη προστασία τους, αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ως όλοι, όχι ένας ο άλλος χώρια.
1: Εντάξει. Όσον αφορά τα μέλη ΔΕΠ, κυρία Πρίτανη, νομίζω είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει μια σταθερή ροή θέσεων. Πάντα θέλουμε περισσότερες, αλλά υπάρχει σταθερή ροή θέσεων. Με το διοικητικό προσωπικό είναι το θέμα. Και στο προσωπικό το εκπαιδευτικό έχουμε ανάγκη σε μέλη ΔΕΠ για να στελεχώσουμε, για παράδειγμα, το τμήμα της εργοθεραπείας. Θα πω ένα που αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις συναδέλφους και ένα μέλος ΕΔΙΠ, και θέλουμε φυσικά να φτάσει να έχει 12-15 συναδέλφους για να καλύψει επαρκώς και με προοπτικές το πρόγραμμα σπουδών. Οπότε έχουμε ανάγκες, αλλά δεν φτάνουν την ανάγκη μας σε διοικητικό προσωπικό.
1: Ναι. Κυρία Μιχαλόπουλο, κυρία Πρίτανη, δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν το ρώτησα και που θα θέλατε να αναδείξουμε, ή αν κάτι υπάρχει που θα θέλατε να υπογραμμίσετε, ή ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους...
0: Σε αυτή τη φάση, νομίζω σε αυτή τη στιγμή, νομίζω είπαμε αρκετά και θα έχουμε την ευκαιρία από Σεπτέμβριο πλέον να πούμε περισσότερα και να τα πούμε και από κοντά και φυσικά με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία να ακούσουμε και ποιες είναι οι σκέψεις που έχει η πόλη και οι προβληματισμοί που μπορεί το Πανεπιστήμιο να αφομοιώσει.
1: Ωραία. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλές αντοχές. Τις έχετε βέβαια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα ξαναλέμε λίγαν συντόμως εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων στους επισήμους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, φίλες και φίλοι, η νέα πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, η πρώτη γυναίκα πρίτανης. Η πρώτη πρίτανης που προέρχεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ. Η πρώτη πανελλαδικά προερχόμενη από ΤΕΦΑ πρίτανης στην Ελλάδα. Αρκετές πρωτιές. Όπως είπα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, μετά από μία έτσι fast track έρευνα που έκανα, πρέπει να είναι η 21η πρίτανης του Πανεπιστημίου μας. Η 17η εκλεγμένη. Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εκλεγμένη η πρώτη έτσι επικεφαλής του οργανισμού του Πανεπιστημίου. Αλλάζει σελίδα, αλλάζει κεφάλαιο, και μόνο που είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανης, και όπως πάντα οι γυναίκες έχουν άλλη προσέγγιση, άλλη αντίληψη, άλλα χαρακτηριστικά διοίκησης, οργάνωσης, σκέψης. Είμαι σίγουρος ότι αναμένεται πρώτο Θεός γερή να είμαστε η επόμενη τετραετία για το Δημοκρίτιο άκρος ενδιαφέρουσα, αλλά και αυτό συμβαίνει και επειδή η κυρία Μιχαλοπούλου παίρνει τη σκυτάλη από έναν άξιο πρίτανη, από τον προκατοχό της, από τον κύριο Φώτη Μάρη, από τον καθηγητή Φώτη Μάρη, με τον οποίο κουβεντιάσαμε το προηγούμενο διάστημα αρκετές φορές, και από ό,τι μου είπατε και εσείς όσοι μας ακούτε, πραγματικά Απολαύσατε και εσείς αυτές τις συνεντεύξεις, διακρίνατε και εσείς το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων που είχαμε με τον κύριο Μάρη, το οποίο φυσικά κάνει προβολή σε όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα κατά τη δική του θητεία στο Πανεπιστήμιο. Μία είναι η αλήθεια, ή αν θέλετε ένας ο κοινός παρονομαστής όλων όσων συζητάμε για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ότι είναι από τους οργανισμούς ευρύτερα της περιοχής μας που δείχνει εμπράκτος να ακολουθεί τα κελέσματα της εποχής, τις προκλήσεις της εποχής, να μην μένει στάσιμο, να εξελίσσεται, να εξυγχρονίζεται, να προχωρά μπροστά, να αναθεωρεί τη ματιά του προς την επόμενη μέρα, να έχει κάνει την εξωστρέφεια όχι μόνο θεωρητική σημαία του, αλλά να την εφαρμόζει στην πράξη. Και αυτό μεταφράζεται στην ανάδειξή του σε διάφορους τομείς, σε διάφορους κλάδους, στις διακρίσεις των φοιτητών του, των καθηγητών του, με μια λέξη, στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι φοιτητές που το επιλέγουν, αλλά και η τοπική κοινωνία που συναναστρέφεται με το Πανεπιστήμιο. Τώρα, ας πούμε, πολύ πρόχειρα μου έρχονται, επειδή είπαμε για διακρίσεις των φοιτητών του, τον μικροδορυφόρο που στείλαμε στο διάστημα, έτσι, το μονοθέσιο που κατασκευάζουν τα παιδιά του Δημοκρίτιου, το drone που κατασκευάζουν οι φοιτητές του Δημοκρίτιου. Κάνουν πολλά πράγματα, οι φοιτητές και οι καθηγητές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, και επειδή, όπως έχουμε επαναλάβει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, επειδή το Πανεπιστήμιο είναι ένας πλούτος σε όλες τις εκδοχές του, στην ακαδημαϊκή διάστασή του, στην παραγωγή στελεχών, προσωπικού, εργατικού δυναμικού, επιστημόνων, τόνωσης της τοπικής οικονομίας, διάνοιξης των οριζόντων, συνεργειών με τοπικούς φορείς. Από όπου και αν το πιάσεις, είναι ένας πλούτος για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μας να τον προσέχουμε, να συνεργαζόμαστε μαζί του, τον αχέρι νίβει τάλο, έτσι, για να πάει ποιος, ο τόπος μας γενικότερα, λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια ξανά στην κυρία Μιχαλοπούλου για την εκλογή της. Ούσα η μοναδική υποψήφια, έλαβε 10 θετικές ψήφους και μία λευκή από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο απαρτίζεται από 6 εσωτερικά μέλη και 5 εξωτερικά, και επί τη ευκαιρία ας τα αναφέρουμε αυτά τα μέλη, εκτός από την ίδια την κυρία Μιχαλοπούλου. Εσωτερικά μέλη είναι η κυρία Αλεξάνδρα Γιατρομανολάκη από το τμήμα Ιατρικής, Αντώνης Γασταράτος από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλίας Μίλιος από το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Δημήτρης Αυγητίδης από το τμήμα Νομικής και Ιωάννης Ντελιγιάννης από το τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Εξωτερικά μέλη, και τα εσωτερικά και τα εσωτερικά έχουν αναδειχθεί με εκλογική διαδικασία, έτσι. Τα εξωτερικά μέλη λοιπόν είναι ο Γιώργος Καψάλης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σπυρίδων Κόλλιας, ιατρός νευροακτινολόγος, Ανδρέας Ματζαράκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, Κωνσταντίνος Χαλικάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αβινιόν, και Ανέσης Βαφιάδης, εδώ ο δικός μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ. Καλή θητεία σε όλους, που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2030. Καλή θητεία, εποφελία του Πανεπιστήμιου φυσικά και του τόπου γενικότερα.

παρουσιάζει και φίλες και φίλοι και ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του παρουσιάζοντας τον μηχανισμό, είναι κάτι το οποίο, όπως είπε, ξεκίνησε αποσπασματικά ως αποτέλεσμα της δύσκολης εμπειρίας που προηγήθηκε, δεδομένου ότι η πολιτεία διαχειρίστηκε μεγάλες κρίσεις, μεγάλες πυρκαγιές. Επομένως, αυτή η αναγκαιότητα ξεπήδησε, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μέσα από την ίδια την κοινωνία των πολιτών, μέσα από τις ίδιες τις φιλοζωικές οργανώσεις. Αγκαλιάστηκε από την πολιτεία, από την κυβέρνηση και θεσμοθετήθηκε. Και σήμερα βρίσκεται στην θέση η κυβέρνηση να ανακοινώσει, να παρουσιάσει αυτόν τον σημαντικό εθνικό μηχανισμό διαχείρισης των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική διοίκηση. Έχει συσταθεί και σχετική ειδική γραμματεία, η οποία βρίσκεται σε συνεννόηση και σε συνέργεια με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την εξέλιξη, στους αθελοντές του αντικειμένου, και ευχήθηκε ο μηχανισμός αυτός να είναι μεν αχρίαστος, αλλά επειδή η κλιματική κρίση είναι εδώ και επειδή είναι σχεδόν δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι θα υπάρχουν περιπτώσεις έτσι, πυρκαγιών, συστήθηκε αυτός ο μηχανισμός για να υποστηρίξει αυτήν την διαδικασία. Ξεκινά από την Αττική αρχικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα ως το 2029. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ο νέος μηχανισμός περιλαμβάνει την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 1400, περιλαμβάνει ειδική διασωστική μονάδα ζώων που εντάσσεται στο Μητρό Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνει σταθμό υποδοχής των ζώων, εκπαιδευτικά προγράμματα για φορείς και εθελοντές και φυσικά και το 112, το τριψήφιο, μέσα από το οποίο θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής οδηγιών για όποιον το καλέσει επειδή θα βρεθεί σε αντίστοιχη αναγκαιότητα.

30 φοιτητές, φίλες και φίλοι και φοιτήτριες από το τμήμα κινησιολογίας του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας στη Θράκη, στη Ροδόπη, τούτες τις μέρες, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το τοπικό τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, από το οποίο προέρχεται η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου μας. Φιλοξενούνται τα παιδιά στην κατασκήνωση της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής στο Κρυονέρι Μαρόνιας, και στο πλαίσιο έτσι των προβλεπόμενων σε αυτή την συνέργεια, διαλέξεις, ομιλίες, εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτισμικές δράσεις, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών κτλ. Συμμετείχαν σε μία μοναδική εμπειρία, ερχόμενοι σε επαφή με τον Ορειβατικό Σύλλογο Κομωτινής, για να γνωρίσουν την τοπική ιστορία, τον τοπικό πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον. Και έτσι έκαναν αναρρίχηση, έκαναν ορειβασία. Βρέθηκαν στο αναρχητικό πεδίο της Στρίμης, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους αναρχητικούς προορισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το πεδίο, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια χάρη στις προσπάθειες της τοπικής αναρχητικής κοινότητας, διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας ασβεστολιθικό βράχο και διαδρομές διαφορετικών βαθμών δυσκολίας, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες τόσο για εκπαίδευση αρχαρίων όσο και για πιο απαιτητικές αναρχητικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες Αμερικανοί φοιτητές και Αμερικάνες φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αναρρίχησης, να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό και τους κανόνες ασφαλείας και να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία της κίνησης στον φυσικό βράχο, πάντα υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη στελεχών του συλλόγου. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Σίγουρα αυτή η εμπειρία θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους. Άλλη μια δράση λοιπόν που αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες του τόπου μας και τα φυσικά του πλεονεκτήματα όσον αφορά το περιβάλλον και τα ακαδημαϊκά του πλεονεκτήματα όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Για τον Ορειβατικό Σύλλογο Κομωτινής, η φιλοξενία νέων ανθρώπων από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, τονίζει ο πρόεδρος του Ορειβατικού Σύλλογου Κομωτινής, Γεράσιμος Ξαγοράρης, και ταυτόχρονα προσθέτει ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τον τόπο μας. Η αναρρίχηση δεν είναι μόνο άθλημα, είναι και μέσω συνεργασίας, αυτογνωσίας, νοορυμίας, σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής εκφράζει και θερμές ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, τον έφορο αναρρίχησης Ανέστη Στρατιάδη, τον Ταμία Θόδωρο Στανίτσα και τον Γραμματέα του Συλλόγου Παντελή και Σκεσιάδη. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία εξωστρέφεια που λέγαμε πριν, ανάδειξη του τόπου μας. Μπράβο και στον Ορειβατικό Σύλλογο που τα τελευταία χρόνια και ιδίως το τμήμα αναρρίχησης εξελίσσονται, πετυχαίνουν διακρίσεις, προχωράνε, προσελκύουν νέους στο άθλημα και, όπως μας είπε και ο κύριος Ξαγοράρης προημερών, επίκυνται και νέες δράσεις, όπως ας πούμε και η έκδοση ενός λευκώματος με την ιστορία του συλλόγου. Μπράβο, παιδιά!

Dataland, φίλες και φίλοι. Dataland. Dataland. Το άκουσες? Ακούγομαι. Dataland. Λοιπόν, αστειευόμαστε εδώ με την Ευαγγελία. Μιλούσα πριν με έκλεισε το μικρόφωνο, γι' αυτό έχουμε και εμείς τα δικά μας εδώ. Το πρώτο λοιπόν στον κόσμο μουσείο τέχνης μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο Λος Άντζελες. Παρουσιάζεται στον κόσμο, ανοίγει τις πύλες του στις 20 του μηνός, δηλαδή σήμερα 17, Τετάρτη, 18, το Σάββατο, στο κέντρο του Λος Άντζελες. Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικότητας, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη του έκθεση με τίτλο Machine Dreams Rainforest είναι εμπνευσμένη από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και αξιοποιεί ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Large Nature Model. Πρόκειται για ένα ανοιχτής πρότασης μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο δεδομένων από τη φύση, τα οποία προέρχονται από διάφορους σχετικούς οργανισμούς. Οι δημιουργοί του μουσείου υποστηρίζουν ότι όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται έχουν συλλεχθεί με άδεια και συνένεση, προωθώντας την έννοια έτσι της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό μουσείο, το Dataland λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός. Οι εγκαταστάσεις του εξελίσσονται διαρκώς, δημιουργώντας διαφορετική εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Οι 5 αίθουσες του μουσείου συνδυάζουν εικόνα, ήχο, φωτισμό, θερμοκρασία, ακόμη και αρώματα που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα παράγει γιγαντιές οπτικοακουστικές συνθέσεις 360 μοιρών, αξιοποιώντας περίπου 1,5 δισεκατομμύριο πίξελς, και η εμπειρία μεταβάλλεται ανάλογα με την παρουσία και την αλληλεπίδραση των επισκεπτών. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των δημιουργών είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον. Η δημιουργία του Dataland θεωρείται ορόσημο για την ψηφιακή τέχνη και την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο δεν λείπουν και οι επικριτές που αμφισβητούν κατά πόσο η τέχνη που παράγεται με αλγορίθμους μπορεί να συγκριθεί με την ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία. Για τους υποστηρικτές του εγχειρήματος όμως, το Dataland δεν είναι απλώς ένα μουσείο, αλλά μια πρώτη ματιά στο πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι πολιτιστικοί χώροι του μέλλοντος, όπου η τέχνη, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη συνυπάρχουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μάλιστα, Dataland λοιπόν. Το πρώτο στον κόσμο μουσείο τέχνης μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο Λος Άντζελες. Τι έχουμε να δούμε ακόμα, πολλά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Θα πούμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινή. Στην εκφώνηση ο Γιάννης Πετρακόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς, αναφέρει τοπική ιστοσελίδα της Θεσσαλίας. Ο υπεύθυνος της δημοσιογράφος Χρήστος Αθανασιάδης μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής και αποκάλυψε πως το θέμα δεν είναι καινούριο, καθώς από τις αρχές του χρόνου ετοιμάζεται να κάνει το συγκεκριμένο κλιμάκιο τους ελέγχους αυτούς, αξιοποιώντας δηλώσεις Ελλήνων της Επιστημονικής Επιτροπής που παρακολουθεί την ευλογιά από τον περασμένο Νοέμβριο, πως ένα εκ των εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί παράνομα. Για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελέγει χθες από το 11 μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή. Η νέα πρίτανη ήταν η μοναδική υποψήφια και πλαισιώνεται από 4 νέους αντιπρίτανης. Τη Μαρία Γρηγορίου ως αντιπρίτανη διεθνοποίησης και διοικητικών θεμάτων, τον Δημήτριο Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη οικονομικών και ανάπτυξης, τον Γεώργιο Μπρούφα ως αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας και τον Γεώργιο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων και ψηφιακής μετάβασης. Στο Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζουν 6 εσωτερικά μέλη και 5 εξωτερικά μέλη κατόπιν εκλογικής διαδικασίας. Με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και οικονομίας και οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Λιανίδης και ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ στηρίζουν το αίτημα των αστυνομικών της περιοχής, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο Ευστάθιο Κατρανίδη και την γραμματέα Λαμπρινή Δομβρίδου και αφορά την καταβολή επιδόματος παραμεθωρίου. Στις δηλώσεις τους και οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως στέκονται δίπλα στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών της Ροδόπης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης, εντωμεταξύ ο Σγιούρ Φερχάτ, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής Ροδόπης με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Στην Αθήνα βρέθηκε ο θεματικός της Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, συμμετέχοντας σε σημαντικές θεσμικές δράσεις και συναντήσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. 2 εκατομμύρια ευρώ για νοικιασμένη ασφάλεια. Η Περιφερειακή Αρχή σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται τις οικονομικότερες λύσεις. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και επικεφαλής της Στέλιος Ηλιόπουλος. Ως παράταξη δηλώνουμε, συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στους 1.500 συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, ο τρόπος που το διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή αποτελεί πρωτοφανή σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Αντί να αγοράσει τον εξοπλισμό, η περιφέρεια τον νοικιάζει, στερώντας από τον τόπο κάθε μόνιμη υποδομή, αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της παράταξης. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τα μέλη και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νουδού Ροδόπης, Βούλα Ελευθεριάδου. Έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Θεόδωρο Σαβάκη, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών για την επιχειρηματικότητα στη Ροδόπη και κλιμακωτών στοχεύσεων. Τέθηκε εκ νέου από τον κύριο Σαβάκη το θέμα της απαλλαγής των επαγγελματιών από την πληρωμή διοδίων από όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρένου του Δήμου Μαρονίας Απώνου, με βασικό σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου, διοργανώνει και εφέτος δράσεις αρχής γενομένης από το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου, με μια εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει ανακήρυξη ως επιτίμου μέλους του Συλλόγου του αρχαιολόγου Διαμαντή Τριαντάφυλλου, παρουσίαση του λογοτέχνη Μιχάλη Πατένταλη και του βιβλίου του «Ποιος σκότωσε τον Μότσαρτ» και μουσική από μικρές ορχήστρες, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά και ενήλικοι από την ευρύτερη περιοχή, ενορχιστρωμένα τα κομμάτια από τον μουσικοσυνθέτη μαέστρο Χρήστο Χατζόπουλο. Για 7ο καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος του Τίπα Τεκομοτηνής έρχεται να δροσίσει τους συνεφίλ κάθε ηλικία στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπισαν της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα στις 9:15 το βράδυ ολοκληρώνεται η πρώτη προβολή με την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε περιοχές της Ξάνθης και της Καβάλας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης, δύο ημεδαπείς σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξάρτησης ογόνων ουσιών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Πετρακόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχή συνταξία η Βασιλική Μαχαίρα.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομοτηνής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένα τραγούδι ύμνος για μια πολύ μεγάλη πολιτική προσωπικότητα στην Αφρική, για τον Νέλσον Μαντέλα, ο άνθρωπος που αποτελείωσε το apartheid στη Νότια Αφρική και μπόρεσε να κάνει τη μετάβαση πλέον της εξουσίας από τους λευκούς στους μαύρους. Εδώ σε μια εξαιρετική συνεργασία, δύο μεγάλοι μουσικοί, ένας μεγάλος μπλουσίστας, ο Λουιζιάννα Ρετ, και ένας μεγάλος Έλληνας μουσικός, ο Στέλιος Βουβακάρης, σε μια εξαιρετική έτσι συνεργασία σε αυτό το τραγούδι. Και θυμίζουμε σήμερα το 2019 είχε φύγει ο Στέλιος Βουβακάρης, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, και ο γιος του Μάρκο Βουβακάρη, και είπαμε να τον θυμηθούμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι για μια θηλυκή πολιτική προσωπικότητα, τον Νέλσον Μαντέλα. Κάπως έτσι ξεκινήσει η εκπομπή σε αυτή την 17η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με ένα μουντόκερο έτσι, περιμένουμε λίγο φορές. Έχει έναν περίεργο καιρό έξω, θα λέγει κανείς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι εκπομπή εμείς και άλλοι, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουλιούκουλου από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM, και αν έχετε και την δυνατότητα και αν μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα που έχει το τίτλο www.eco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της περίφημης τεχνολογίας που ζούμε και όλα θεωρούνται δυνατά, για αυτή την εκπομπή ακόμα τουλάχιστον ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25310-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr, και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και επικοινωνήσετε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής, από την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης και της Ξάνθης, και όχι μόνο, να πάρετε τα ψύχρωμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν και με τον τρόπο που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ειμοποίησης και της ξηρασίας, που για την οποία δεν κάνουμε και πολλά πράγματα, ούτε ως κοινωνίες, ούτε ως πολιτείες, ούτε ως κράτη. Πάμε να κάνουμε για ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν ξεκινήσει υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Στην μεγάλη διαμάχη Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιμένουμε την υπογραφή πλέον της ειρηνευτικής συμφωνίας την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε πολύ δρόμο όμως. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν, και υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για τα μισά από τα χρήματα αυτά. Είναι για ανακοινώσεις που έρχονται κυρίως από την πλευρά των Αμερικανών. Στο ενδιάμεσο δεξαμενόπλια με πετρέλαιο το Ιράν διασχίζουν το στενό τραυμού στην προπαραμονή της έναρξης νέων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Δεξαμενόπλια το Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αυγού πετρέλαιο βγήκαν από την περίμετρο του αποκτήσουμε των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Και στο Λίβανο, νέα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στόχων στο νέο τμήμα της χώρας. Στην συνεδρίαση των G7, οι G7 έχουν αναγγείλει σκληρότερες κυρώσεις στην Ρωσία και υποστήριξη στην Ουκρανία μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην υπορώσικη κατοχή Κρυμαία, στην Ουκρανία απογορεύεται η κυκλοφορία μοτοσυκλετών τη νύχτα, καθώς ο ήχος τους μοιάζει με αυτό των drones. Και στην έτσι, διαμάχη Βρετανίας-Ρωσίας, που ειδοποιητικά πυρά ρώσικο πολεμικού πλοίου κατά θαλαμιγού στη μάχη. Στην Κολομβία τώρα, δικαστής διατάσσει τον νυν πρόεδρο των Πέντρο να μην χρησιμοποιεί το X για εκλογικούς σκοπούς. Και στην Αιθή είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γουτέρ, ζητάει συγγνώμη από τα θύματα των συμμοριών. Στην Αλβανία, που έχουμε κινητοποιήσεις
πολύ καιρό εδώ, μαζικότατες, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας την Πονοράμα αποκρούει την καταγραφή για πιθανείς επενδύσεις που συνδέεται με τον γαμπό του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, τον κύριο Κούσνερ. Γι' αυτό γίνεται και η εξέγερση που υπάρχει εκεί πέρα και αφορά ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα, το περιβάλλον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης ο Σον Πεν θα σκηνοθετήσει ταινία για την επίθεση στο Καπιτολιό, το οποίο αναμένεται να το δούμε την επόμενη περίοδο, και μια δήλωση του Μακρόν μακριά από την πολιτική του Προέδρου της Γαλλίας, ο οποίος προβλέπει ότι η Γαλλία θα φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ, όπου και ο ίδιος θα πάει να τη δει, με την χθεσινή απόδοση που την είδαμε τη Γαλλία. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, έτσι όπως το έχουν για τους Γάλλους στη Βουλή. Τώρα, το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Τσεκαλάσσα έχει δηλώσει ότι είναι υποκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετεί τους λίγους και στέλνεται καθημερινά το λογαριασμό στους πολλούς. Έχουμε την τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο με θέμα «Τεμελιώνοντας τον οικονομικό πατριωτισμό, την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Έχουμε αλλαγές στις καταστάσεις. Να δούμε τι αλλάζει στους λογαριασμούς, που κερδίζουν έως 4.200 ευρώ το χρόνο, στα 1.600 ευρώ το νέο ακατάσκεπτο για τα χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Στους κοινούς λογαριασμούς αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα, και από εκεί στη Λάρισα, στη Δίκη για τα Τέμπη, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για την διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή και την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας του κ. Κυρινάκη. Αντιμέτωπος επίσης στα δικαστήρια με αυστηρότερη ποινική μεταχείριση ο Δημήτρης Λινάδης. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Ομόφωνη η απόφαση του ΜΟΕ να γίνει δεκτή η έφεση της αγγελιάς κατά της πρωτόδικης απόφασης. Και στη δική μας την περιοχή, για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, είναι η νέα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελίγει χτες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μια λευκή ψήφο. Η νέα πρίτανη ήταν έτσι καλύτερη μοναδική υποψήφια και πλαισιώνεται από 4 νέους αντιπρίτανες, την κυρία Μαρία Γρηγορίου ως αντιπρίτανη Διεθνοποίησης και Διοικητικών Θεμάτων, τον Δημήτριο Καραμπατζάκη ως αντιπρίτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον Γεώργιο Μπούρφα ως αντιπρίτανη Έρευνας και Κοινοτομίας και τον Γεώργιο Σιρακούλη ως αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης. Αναμένεται να

0: Ιστορή.
1: Ιστορή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό.
1: Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης στο σύμπαν.
0: Και βοηθούμε το δελειό.
1: Θεέ μου ομορφιά.
0: Θεέ
1: μου ζωή.
2: Μια μέρα θα κυλήσει το νερό, ο τίτλος του τραγουδιού, από την εξαιρετική ερμηνεία από τη Μαρία Παπαγιωργίου, η μουσική και η στίχη του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες στις 15 Ιουνίου, φρέσκο, δηλαδή μόλις 2 ημερών. Ακούσαμε και τον ποιητή Γιώργο Κοκκινίδη, ο οποίος να διαβάζει αποσπάσματα από την ποιητική του συλλογή «Το σκηνικό μίας ιτίας». Για το νερό θα μιλήσουμε. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν εκεί στο Δήμο Ξάνθης, καθώς είχαμε μια μαραθώνια συνδίαση χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκίνησε γύρω στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα και τελείωσε γύρω στις 11 η ώρα με θέμα την αύξηση του νερού στην Ξάνθη από 30% έως 55% σε διάφορες περιοχές, 30% για τους ανθρώπους που μένουν στην πόλη, ένα 50 με 55% για τις περιοχές της Σταυρούπολης, στην ορεινή περιοχή και για την περιοχή των Κιμηρίων. Πολλοί μιλήσαν, πολλά είπαν. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Ξάνθης για να δούμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αναγκάζεται ο Δήμος να κάνει αυξήσεις από 30 έως 50% στο νερό. Για να τον ακούσουμε.
3: Όλες οι ΔΙΑ είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα τιμολόγια τους έτσι ώστε να κάνουν πλήρη ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος και να είναι βιώσιμες. Αν δεν το πράξουν, πρώτα τους επιβάλλεται πρόστιμα

0: Και δεύτερον, δεν τους χορηγείται, δεν πιστοποιούνται ως πάροχοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται διαχειριστική επάρκεια, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται εντελώς από χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Και όλα τα έργα εφεξής, αντικαταστάσεις δηλαδή δικτύων, εξυγχρονισμοί, προμήθειες, θα πρέπει να γίνονται με τα χρήματα των δημοτών, όχι με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Πού οδηγεί αυτό το σενάριο? Σε μεγαλύτερες αυξήσεις στο μέλλον, σε αδυναμία επενδύσεων και στο βάθος τελικά στο να κλείσει η ΔΙΑΞ και η διαχείριση του νερού να περάσει σε άλλους παρόχους ή χειρότερα σε ιδιώτες. Επομένως, η προσαρμογή των τιμολογίων αποτελεί νομική υποχρέωση της ΔΙΑ και μονόδρομος. Τώρα, πώς φτάσαμε στη μεσοσταθμιστική αύξηση του 30%. 31 και κάτι, να μην μαλώσουμε, να το αφήσουμε εκεί. Οι λόγοι είναι οι τέσσερις. Οι χρόνιες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε το 2012 για την ίδρυυση και το 2009 για την αποχέτευση, με αποτέλεσμα οι τιμές να μην ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος. Δεύτερον, τα συσσωρευμένα οικονομικά βάρη που μας άφησε η προηγούμενη διοίκηση, τα οποία ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και επιβάλλαν σημαντικά το προϋπολογισμό της επιχείρησης. Σε αυτά τα βάρη περιλαμβάνονται 2,5 εκατομμύρια ευρώ από αυθαίρετη υπερτιμολόγηση των νερών πηγών Παραδείσου, 1,5 εκατομμύρια ευρώ από καταλογισμό δημόσιας σύμβασης, 1 εκατομμύριο ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές στον πάροχο ρεύματος. Στα νοτέρα βάρη προσθέτουμε και την εξυπηρέτηση δανεικών υποχρεώσεων που είχε η ΔΕΙΑ προηγούμενων ετών. Τρίτον, η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, που επιβαρύνει τη λειτουργία και υπερβαίνει τη δυνατότητα κάλυψης με τα υφιστάμενα τιμολόγια. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, οι δαπάνες ρεύματος εκτοξεύθηκαν από 1,5 εκατομμύριο περίπου το 2021 σε 3,5 εκατομμύρια περίπου το 2022 και σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Ανά έτος, έτσι. Μιλάμε για μια συνολική αύξηση αθρηστικά της τάξης του 280%. Τέταρτον, οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης του πεπαλαιωμένου δικτύου και εξοπλισμού. Θα απαιτηθούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στα επόμενα χρόνια για τη συντήρηση αυτού του πεπαλαιωμένου δικτύου και εξοπλισμού. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ο υδροελεκτρικός σταθμός του Ξεριά, μετά από 35 χρόνια λειτουργίας, απαιτεί εργασίες συντήρησης άνω του 500,000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η νέα διοίκηση βρέθηκε μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς δεν μπορούσε να περιμένει. Η επιχείρηση είχε εισέλθει ήδη σε πορεία οικονομικής ασφυξίας, μια κατάσταση που χωρίς άμεση παρέμβαση θα οδηγούσε αναπόφευκτα στο κλείσιμό της. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε δύσκολες αλλά υπεύθυνες αποφάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε να μην καταρρεύσει οικονομικά η επιχείρηση, να μπορεί να επενδύσει σε υποδομές τα επόμενα 10 χρόνια, να παραμείνει δημοτική, να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή νερού στους δημότες και να ανταποκριθεί στις νέες αυστηρές εθνικές ρυθμίσεις. Τι έπραξε η σημερινή διοίκηση? Πρώτον, υπέβαλε στη ΡΑΗ φάκελο με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος για τη λήψη διαχειριστικής επάρκειας και εκκρεμεί η έγκριση της σημερινής τιμολογικής πολιτικής. Δεύτερον, προχώρησε νομικές ενέργειες κατά όσων με πρόθεση ζημίωσαν την επιχείρηση, προκειμένου να γίνει ανάκτηση των ποσών που αφαιρέθηκαν από τα ταμεία της. Τρίτον, προχωρήσαμε στις στοχευμένες περικοπές μισθολογικές και λειτουργικές και αναδιάρθρωση δαπανών, με γνώμονα βέβαια πάντοτε την επαρκή και την ποιότητα των υπηρεσιών της υπηρεσίας. Τέταρτον, βελτιώσαμε την εισπραξιμότητα με εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης οφειλών, ταχύτερες και ακριβέστερες καταμετρήσεις και στόχευση στους συστηματικούς κακοπληρωτές. Πέμπτον, αποφύγαμε τον κίνδυνο νέων καταλογισμών, αφού αναβιώσαμε και εκτελούμε έργα και προμήθειες που ήταν σε τέλμα αξίας περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα για τις κλίνες ξηράσεις που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, πήραμε και τα εύσημα από το Γενικό Γραμματείο του Υπουργείου για την ταχύτατη υλοποίησή του πρώτη πανελλαδικά. Έκτον, για πρώτη φορά διοίκηση της ΔΙΑ καταγράφει και τιμολογεί τον οικισμό Δροσερό. Έβδομο, για πρώτη φορά διοίκηση ΔΙΑ τιμολογεί τη χρήση αποκέντρωσης στους περιφερειακούς οικισμούς. Συμπερασματικά, και τελειώνω, δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα τιμολόγια, γιατί δεν το κάνουμε επειδή το θέλουμε, έτσι. Τα αυξήσαμε λιγότερο από όσο θα απαιτούσαν, επειδή πρώτα μειώσαμε δαπάνες, αυξήσαμε την εισπραξιμότητα και βάλαμε τη διάρκεια σε μια τροχιά συμμόρφωσης και βιωσιμότητας. Με άλλα λόγια, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν, ώστε η επιβάλληση για τους πολίτες να είναι ελάχιστη αναγκαία.
1: Νομίζω ότι θα πάμε από την Ξάνθη τώρα και όλα όσα έχουν γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβάρυνση του νερού. Μιλάμε πάντα που ξεκινά από 30% και πάει έως 50% για την επόμενη περίοδο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Θα έχει συνέχεια η συζήτηση αυτή, νομίζω, και τις επόμενες μέρες. Θα πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό χώρο εκεί στο Ιμαρέτ, στη Καπάλα. Εκεί ένας εξαιρετικός μουσικός, ο πρώην διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, ο Άλκης Ζωπόγλου, ηχογράφησε έτσι το πότο του, την πότη του σύνδεση σε Μαρή, σε μια εξαιρετική συνεργασία εκεί με την Μαρίνα Λιόντου Μουχαμέτ.

0: Μια εξαιρετική δουλειά από ανθρώπους που παράγουν, ζουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παράγουν μουσική σε αυτόν τον τόπο. Ο Άλκης Ζωπόγλου μαζί με την Μαρίνα Λιόντου Μουχαμέτ από την Καμπάλα σε μια εξαιρετική προσπάθεια να συνθέσουν το πότο τους έτσι, σε φόρμα σεμαΐ που μια φόρμα είναι πάρα πολύ γοητευτική αυτή γιατί δίνει έκφραση σε ένα μακάμι ή σε ηχό. Θα παραμείνουμε όμως στην Καβάλα, καθώς η Καβάλα θα γίνει σταθμός μιας διεθνούς μουσικής παραγωγής της Μεσογείου, μιας διεθνής μουσικής παραγωγής με έντονη καβαλιώτικη παρουσία. Θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, δηλαδή σε δύο μέρες περίπου στο Φούριο της Καβάλας. Το μουσικό σχήμα Amano Rebetiko από την Καβάλα συναντά επί σκηνή στο ensemble Andalusi del Mediterraneo από τη Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό project Λαϊαλή Αμανές, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου. Από τα ανταλουσιανά τραγούδια της Ισπανίας και της Βόρειας Αφρικής έως τα αμανάδικα τραγούδια της Μικράς Ασίας και του ελληνικού χώρου, η παράσταση δημιουργεί ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε μουσικές παραδόσεις που συνδέονται εδώ και αιώνες. Το Λαϊαλή Αμανές παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2026 στο προηγούμενο μήνα, δηλαδή στο ιστορικό Αλχάμπρα Παλάς της Γρανάδας και στο Φεστιβάλ Τρες Κουλτούρας της Μουρσία, ενώ μετά την Καβάλα θα συνεχίσει το διεθνής του ταξίδι σε Μαρόκο, Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Για όλα αυτά και για το σχήμα Amano Rebetiko μιλήσαμε με τον εξαιρετικό Άλκη Ζωπόγλου. Να τον ακούσουμε λοιπόν σε όλα όσα μας είπε για αυτή την πολύ ωραία μουσική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα την Παρασκευή το βράδυ στο Φούριο της Καβάλας.
1: Ουσιαστικά είναι ένα μουσικό project το οποίο γεννήθηκε, έχει περίπου ένα χρόνο που το δουλεύουμε με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που θα φιλοξενήσουμε και στην πόλη μας. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του πριν από μερικές ημέρες, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, όπου είχαμε την πρώτη μας συναυλία στην Γρανάδα, στο παλάτι, στο Αλάμπρα, παλάτι, στο παλάτι του Αλάμπρα, και τη δεύτερη συναυλία μας σε μια άλλη πόλη που απέχει περίπου 1,5-2 ώρες από την Γρανάδα, που λέγεται Μούρθια, σε δύο καταπληκτικά φεστιβάλ λοιπόν. Και εκεί έγινε το ξεκίνημα και είναι ένα project το οποίο φιλοδοξούμε να το έχουμε και στην πόλη της Καβάλας, στις 19 του μηνός, όπως είπατε και εσείς, και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και να το παίξουμε και σε άλλες περιοχές μέσα στο χρόνο που διανύουμε, μέσα στην Ευρώπη. Η μουσική που κινείται γύρω από τη Μεσόγειο, από την λεκάνη της Μεσογείου, είναι μια μουσική που δέχεται αλληλεπιδράσεις, άλλοτε πολύ έντονες, άλλοτε λιγότερο έντονες, και είναι μια πολύ δυνατή αφορμή για όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με μουσικούς από αυτές τις περιοχές. Αραβοανδαλουσιανή μουσική είναι ουσιαστικά μια μουσική που επίσημα γεννήθηκε στην Αλανδαλούς, στην μουσουλμανική Ισπανία μεταξύ του 8ου και του 15ου αιώνα, και ήταν ένα, θα λέγα, αποτέλεσμα μια συνάντηση αραβικών, βερβερικών, εβραϊκών, βυζαντινών και ιβηρικών μουσικών παραδόσεων. Και είναι μια μουσική, όπως ξέρουμε όλοι μας, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά ιδιώματα της Μεσογείου. Λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο και καθοριστική μορφή ήταν ένας θρυλικός μουσικός που ονομάζεται Ζιριάμπ, είναι γνωστός στα δικά μας τα κυκλώματα, ο οποίος έφτασε τον 9ο αιώνα από τη Βαγδάτη στην Κόρδοβα και θεωρείται ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην οργάνωση και την εξέλιξη αυτής της μουσικής, της ανδαλουσιανής, εισάγοντας, θα έλεγα, νέες φόρμες, αισθητικές αντιλήψεις κλπ. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η πτώση των μουσουλμανικών βασιλείων της Ιβηρικής και ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Γρανάδας το 1492, χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι εγκατέλειψαν την Ισπανία και μεταφερθήκανε στην Βόρεια Αφρική, μεταφέροντας μαζί τους και την μουσική κληρονομιά. Δηλαδή έφτασε αυτή η μουσική στο Μαρόκο, στο Φες, στο Ραμπάτ, σε μεγάλες πόλεις, στην Αλγερία, την Τινησία και σε ένα μικρότερο βαθμό και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής, και εκεί διατηρήθηκε ζωντανή και αναμίχθηκε με τις μουσικές παραδόσεις του αραβικού κόσμου. Τώρα αυτή εδώ η μουσική, παρότι δεν υπάρχει κάποια έτσι άμεση ιστορική συνέχεια με το ελληνικό ριμπέτικο, το δικό μας δηλαδή, αυτό που παίζουμε εμείς. Είναι μια μουσική που βασίζεται κοινές αισθητικές και κοινές θεωρητικές βάσεις. Υπάρχουν δηλαδή τα τροπικά μουσικά συστήματα, οι κλίμακες, οι δρόμοι, τα μακάμ που λέμε εμείς στην ανατολική μουσική. Υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός που είναι βασικό συστατικό της, όπως είναι τα ταξίμια που κάνουμε πριν από κάθε μελωδία ή και μέσα στις μελωδίες. Και υπάρχουν, και το βασικότερο είναι ότι υπάρχουν κοινά και παρόμοια μουσικά όργανα, όπως είναι το ούτι, το κανονάκι κτλ. Είναι λοιπόν μια μουσική κληρονομιά, μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά που θα έλεγα πως αναπτύχθηκε μέσα από τα εμπορικά και κυρίως πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου. Στα λιμάνια λοιπόν, τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκαν αυτές οι μουσικές παραδόσεις που αν και διαφορετικές μέρη. Και το διαφορετικό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιέφερε σε αυτή τη σύμπραξη, γιατί θα δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί και το ιδιαίτερο ξεχωριστό μουσικό στυλ και το δικό μας, το οποίο εμπάσχετος οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε, αλλά και το δικό τους. Δηλαδή τα δύο σχήματα δεν θα παίζουν πάντα μαζί, θα παίζουν και χώρια ώστε να αναδεικνύονται και τα μουσικά χρώματα, τα τοπικά μουσικά χρώματα της κάθε περιοχής, αλλά πατώντας και στα προηγούμενα ζητήματα που είναι τα κοινά τροπικά μουσικά συστήματα, ο αυτοσχεδιασμός, τα παρόμοια όργανα, θα δημιουργηθούν και κοινές μελωδικές στιγμές που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ουσιαστικά δίνουν έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ όλων αυτών των μουσικών που ταξίδευσαν γύρω-γύρω στην λεκάνη της Μεσογείου. Με πολλούς από αυτούς τους μουσικούς γνωριζόμαστε χρόνια από την πορεία που είχε ο καθένας, mm-hmm. οπότε και τη συμμετοχή μας σε διάφορες άλλες συναυλίες στο παρελθόν, οπότε δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή χημεία γνωρίζοντας αυτούς τους μουσικούς και τους ανθρώπους και εκτιμώντας την καλλιτεχνική τους παρουσία, που έδωσε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να δημιουργήσει, να πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα της συνύπαρξης, όπου ουσιαστικά θα ταξιδεύει τον κόσμο μέσα από τις κοινές κλίμακες, από τα κοινά μακάμ, αλλά και τη διαφορετικότητα ταυτόχρονα του κάθε μουσικού σχήματος και του κάθε μουσικού ιδιώματος. Είχαμε ένα καταπληκτικό κοινό και μάλιστα έχουμε ανεβάσει στα δικτυακά μας, στα διαδικτυακά μας κανάλια αποσπάσματα από την συμμετοχή μας εκεί, από τις όλες αυτές τις συναυλίες. Το κοινό ήταν πράγματι ενθουσιώδες και αντιμετώπισε, θεωρώ, με πολύ μεγάλη θέρμη τις μελωδίες, τις μουσικές και όλο το πρόγραμμα και όλη την ροή του προγράμματος όπως το παρουσιάσαμε. Και είναι αλήθεια ότι και εμείς ανυπομονούμε πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε και εδώ στην Καβάλα, γιατί είναι το δικό μας μέρος, είναι ο δικός μας τόπος. Είναι το μέρος που εμείς κυκλοφορούμε καθημερινά, βλέπουμε, δηλαδή είναι η μεγάλη χαρά να όλοι οι άνθρωποι που μας ξέρουν ή δεν μας ξέρουν να μπορέσουν να έρθουν και να το δουν, γιατί είναι ένα project που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι ένα project που είναι διαφορετικό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες ευκαιρίες δίνονται πολύ λίγες ζώντας σε μια πόλη επαρχιακή όπως είναι η Καβάλα και νομίζω ότι πραγματικά θα άξιζε τον κόπο ο κόσμος να πάρει την απόφαση να ανέβει στο Φλούριο. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περιοχή, ένα δύσκολο μέρος για να ανέβει κάποιος, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τον ανταμείψουμε και από τον και εξαιτίας του προγράμματος και της μουσικής που θα ακούσει, αλλά και από τον υπέροχο χώρο που επιλέξαμε να παιχτεί αυτό το project. Πάντως, για να επιστρέψω και στην ερώτηση, και στη Γρανάδα και στη Μούρθια, ειδικά στη Γρανάδα που παίξαμε μέσα στο παλάτι στο Αλάμπρα, η αντιμετώπιση και έτσι ο κόσμος ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμός. Να καταλάβουμε ότι μέσα από τις διαφορές μας μπορούμε να έχουμε υπέροχες στιγμές μαζί, γιατί αυτό που πρέπει να τονίζουμε κάθε φορά είναι τα στοιχεία, τα σημεία που μας ενώνουν και όχι οι διαφορές μας. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτή η παραγωγή και ειλικρινά περιμένουμε με ανυπομονησία τον κόσμο να έρθει. Να τονίσω, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τα εισιτήρια τα οποία προκολούνται στο more.com, είναι στην Ομονία 67 και στο Κοσμοτοπολείο Αντιγόνη και στο καφέ Μπάρ Υποβρύχιο στην πλατεία Καραολή Δημητρίου στο νούμερο 28. Είμαστε τέσσερις μουσικοί που έχουμε κοινά οράματα, και αυτό που μας ενώνει σε κάθε περίπτωση είναι η αγάπη για τη μουσική αυτή που προέρχεται από την, θα έλεγα, προ-ρεμπέτικη περίοδο, δηλαδή την περίοδο όπου ουσιαστικά δημιούργησε αυτές τις βάσεις ώστε μετά στα λιμάνια της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά να δημιουργηθεί η καινούρια φόρμα του ρεμπέτικου τραγουδιού που όλοι μας γνωρίζουμε. Ήταν δηλαδή ήταν οι μελωδίες και τα τραγούδια που πεζόντουσαν στα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, που αυτή τη μουσική οι πρόσφυγες την μετέφεραν στην Ελλάδα, στη σημερινή Ελλάδα, και τότε με την διάταξη που όλοι μας προφανώς ξέρουμε του Μεταξά, ο οποίος απαγόρευσε όλα αυτά τα μουσικά όργανα, τα κανονάκια, τα ούτια και τα λοιπά που θύμιζαν την προέλευση των ανθρώπων αυτών, η οποία ήταν η Τουρκία, απαγορεύτηκε, και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, παίρνοντας άλλα όργανα τα οποία δεν ήταν ουσιαστικά στην παλέτα αυτών των οργάνων που θεωρείται πιο έτσι ανατολίτικοι, δημιούργησαν το κύμα του ρεμπέτικου όπως το γνωρίζουμε όλοι μας σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι η μουσική με την οποία εμείς διαπραγματευόμαστε. Ψάχνουμε παλιές εκτελέσεις που έχουν ηχογραφηθεί στην Αμερική αμέσως μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και λίγο πριν, από καλλιτέχνες που είχαν ταξιδέψει εκεί. Εκτελέσεις οι οποίες έχουν αναφορά σε αυτά τα μουσικά όργανα, και προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να εκτελέσουμε με πιο σωστό και πιστό τρόπο αυτές εδώ τις εκτελέσεις. Νομίζω ότι παλιότερα υπήρχε ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ πως πλέον
2: εξοικειώνονται.
1: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί και ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό το ότι οι νέοι άνθρωποι πλέον υποστηρίζουν ένθερμα αυτού του είδους της μουσικής, αυτού του είδους της μουσικής, και είναι και, θα έλεγα, και πώς λέγεται, είναι fans, είναι δηλαδή υποστηρικτές θερμοί αυτού του είδους, και τρέχουν και παρακολουθούν όλες αυτές τις συναυλίες και ακούνε αυτή τη μουσική. Να τρέξουμε λίγο στο παρελθόν. Εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το όργανο, ήμασταν 2 ή 3 άνθρωποι που παίζανε κανονάκι σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο έχει ενταχθεί στις μουσικές σπουδές, στις επίσημες κρατικές μουσικές σπουδές, και διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Και έχουν βγει πάρα πολλοί μουσικοί που είναι καταπληκτικοί και παίζουν πλέον με μεγάλη δεξιότητα αυτό το όργανο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Συνετέλεσαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργείται. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και τη συμμετοχή της Σοφίας Νεοχωρίτου, η οποία θα αναλάβει την ανάγνωση κάποιων κειμένων στην παράσταση, και που έχει σχέση με πολιτιστικούς συλλόγους και η ίδια της ασχολείται με το δημοτικό τραγούδι πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως αυτό πραγματοποιήθηκε και στις άλλες 2 συναυλίες μας στην ισπανική γλώσσα, για να μπορεί να καταλαβαίνει και να κατανοεί ο κόσμος ποια είναι η διαφορετικότητα, αλλά και ποια είναι τα κοινά σημεία τα οποία ενώνουν τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες πίσω από αυτή την πολιτιστική κουλτούρα που ταξίδευσε σε όλη τη Μεσόγειο. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της, και δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά, είναι αλήθεια, να υποστηρίξει αυτό το project, και πραγματικά χαιρόμαστε που δημιουργείται η αφορμή ώστε άνθρωποι που έχουν μια ξεχωριστή ο καθένας πορεία από την πλευρά του σε αυτό το χώρο να βρίσκονται από κοινού σε συναυλίες όπως αυτές εδώ, σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις αυτού του τύπου. Αυτό είναι μια ηχογράφηση που θα ακούσετε σε μια πρόβα που κάναμε πριν, όταν ακόμη ήμασταν στην προεργασία της παραγωγής αυτής, και είναι ένα ηχογραφημένο υλικό που έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, Γιάρα Γιάχ λέγεται στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλη την περιοχή. Εδώ το έχει τραγουδήσει ο γνωστός σε όλους μας Νταλάρας, ο Γιώργος Νταλάρας, και είναι το «Κι αν σε θέλω και αν με θέλεις», το οποίο συνδέεται στο τέλος, αφού τραγουδηθεί και στα ελληνικά και στα αράβικα, συνδέεται με ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που είναι δημιουργημένο από το ρεπερτόριο του ελληνικού ρεμπέτικου, που είναι δημιουργημένο από στην περίοδο του 1900 περίπου 10 με 1920, και είναι το γνωστό σε όλους μας τραγούδι της Γκαρσόνα, η Γκαρσόνα λοιπόν.
0: Και ένα δείγμα από αυτό που θα ακούσετε για όσους έχουν σκοπό να ανεβούν την Παρασκευή στο Φούριο της Καβάλας από τους εξαιρετικούς μουσικούς, το Αμέν Ραπίντικο από την Καβάλα και τους ενσάμπλ Ανταλούσια Ντελ Μεντιτερανέο από την Γρανάδα της Ισπανίας και τους μουσικούς από το Μαρόκο. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το πρώτο μέρος, δελτίο ειδήσεων και αμέσως στο περιφερειακό θα είμαστε μαζί.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη Ρωσία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώσεις και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα.
2: Let's play.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην 17η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα να τρέχουν και στις περιφερειακές ενότητες εδώ στις δικές μας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Έρχομαι την Ίσα Τκαβάλα σε αυτοκοσκιάδας έρθαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Ιφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ορεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σεβρών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, να πούμε με τίτλους τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Στα $79 το βαρέλι του πετρελαίου, περιμένοντας και έχοντας τα βλέμματα στη Μέση Ανατολή και στη Γενέβη την Παρασκευή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Ιρανών. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν και υπάρχουν οι δεσμεύσεις για τα μισά από τα δεξαμενόπλια με πετρέλαιο του Ιράν διασχίζουν στο στενό του ομού στην προπαραμονή της ένεξης νέων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Είχαμε και τη σύνοδο των G7, οι οποίοι αναγγείλαν σκληρότερος καιρός στην Ρωσία και υποστήριξη στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα και στη Βουλή σήμερα το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στη δική μας την περιοχή για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελίγει χτες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Και θυμίζουμε το σοκ από χτες στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας παραμένει. Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε και έχουν μείνει πίσω 2 παιδιά και το ένα από αυτά τα παιδιά αναγκάστηκε να πάρει την αστυνομία για να πει τα γεγονότα. Πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.

0: Νομίζω τώρα έχουμε την Τασούλα Κριτικού. Ζωντανή εκπομπή είναι. Πάντα υπάρχουν και κάποιες μικρές τεχνικές δυσκολίες, αλλά πάντα καταφέρουμε να τις ξεπερνάμε. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε στην Καβάλα?
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στην Καβάλα, από θέμα καιρού, εντάξει, έχει τα πάντα. Από το πρωί έχει συννεφιά, έχει ψηλό βροχό, έχει ηλιακάδα, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα πάει και σήμερα όλη την ημέρα και αύριο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα, τα μάτια όλων σήμερα είναι στραμμένα στην Δράμα, όπου έχουμε τις κηδείες και της 45χρονης αστυνομικού που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος. Σήμερα κηδεύεται και ο 50χρονος στα κουδούνια της Δράμας, ο 50χρονος, και στο κάτω νευροκόπιο. Λένε το τελευταίο αντίο οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Και βέβαια είναι και σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών της Δράμας για να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει και την περιοχή αλλά και ολόκληρη την χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει στην Καβάλα το θέμα με τον όρμο της Παναγίας, ένα ζήτημα της παραχώρησης του οποίου τέθηκε και στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω επίκαιρης ερώτησης και απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας, ο Υπουργός του Υπουργείου, ο κ. Στέφανος Γκίκας, επεσήμανε ότι κάθε σχεδιασμός ή παρέμβαση εντός της ζώνης Λιμένα οφείλει να συνάδει με το εγκεκριμένο master plan και να προηγούνται οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Διευκρίνησε ότι το αίτημα του οργανισμού Λιμένα υπηρεσία του Υπουργείου και ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η τελική θέση του. Οπότε είχαμε και σχετική δήλωση από το Σύλλογο Λουμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, πως θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιμένοντας την ουσιαστική προστασία του όρμου της Παναγίας προς όφελος και χρήση όλων των πολιτών. Χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων της Καβάλας. Αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Καπνεργάτη. Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Προσφυγικός Ελληνισμός». Θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκδηλώσεων την Κυριακή 5 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι συνδέονται οι εκδηλώσεις και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου και φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Και επίσης σήμερα σε συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Παγκαίου έχει γίνει και κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς φορείς, επαγγελματίες για να δουν τι θα γίνει τελικά με τον τρόπο που γίνονται τα πανηγύρια στην περιοχή μας. Η συνάντηση αυτή θα είναι στον θέατρο του Αγίου Ελευθερίου στην Ελευθερούπολη. Υπάρχει ανησυχία μετά και τις ανακοινώσεις και την εφαρμογή των νέων κανόνων στη διοργάνωση των καλοκαιρινών πανηγυριών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής των χωριών και βασική πηγή βέβαια και εσόδων για την λειτουργία πολλών συλλόγων. Οπότε θα συναντηθούν για να δουν πώς θα χειριστούν τα νέα δεδομένα. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως έχουμε αυτές τις ημέρες αυτές τις μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Γίνεται η όλη δράση σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω. Πραγματοποιείται για τέταρτη φορά στην περιοχή. Έχουν μέχρι τώρα στηρωθεί 840 περίπου ζώα. Στόχος για αυτή τη φορά είναι να στηρωθούν άλλα 300 και να ξεπεράσουν και τα 1000. Ετοιμάζουν βέβαια και μια μικρή έτσι γιορτή για το χιλιοστό ζώο που θα στηρωθεί. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τις επόμενες ημέρες. Αυτή η δράση θα είναι μέχρι τις 27 Ιουνίου. Είναι σε εξέλιξη και οι δηλώσεις συμμετοχής. Γίνονται καθημερινά 8 το πρωί με 11.30 και για να δούμε πώς θα πάει η προσπάθεια αυτή.
0: Και ευχόμαστε να κυλήσουν καλά τα πράγματα. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σάμι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση, γιατί έχουμε πλέον εχθές υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνοριακού σταθμού των Καστανεών. Όπως λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα είναι το τρίτο έργο, μετά τους Ευζώνους δηλαδή και τους Κήπους. Πάμε σε ένα τρίτο τελωνείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης. Και θα έχουμε σύμβαση στρατηγικής σημασίας, είναι αυτό που υπογράφηκε, μεταξύ της αποκεντρωμένης, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Αυτό το έργο τώρα εκτιμάται ότι θα κοστίσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός εντελώς νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πλέον απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Οι πληροφορίες μας, Σαμί, λένε ότι ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζαρκουλέ, το απέναντι τελωνείο δηλαδή, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1. Τώρα, για τις 20 Ιουλίου έχουμε τον προγραμματισμό για τον διαγωνισμό για την ακτοπλοϊκή δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη Σίγρη Λέσβου με Σταχίου, με υποχρέωση προσέγγισης στο λιμάνι του Πειραιά, από την οποία εδώ και δύο περίπου χρόνια οι επιχειρήσεις του Εύρου περιμένουν να επωφεληθούν, γιατί θα μεταφέρουν δωρεάν τα εμπορεύματά τους προς τα λιμάνια αυτά. Τώρα έχουμε την εξαγγελία αυτή, η οποία είχε γίνει ήδη από τον Οκτώβριο του 24, εδώ από την Ορεστιάδα, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός τότε, με πολυμελές σε υπουργικό κλιμάκιο. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης το είχε εξαγγείλει αυτό. Αν τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι επιχειρήσεις για 3 χρόνια θα μπορούν δωρεάν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, αρκεί να έχουν αφημί νομού Εύρου. Το υπογραμμίζω. Και αν η προσπάθεια πετύχει, δεν αποκλείεται αυτή η γραμμή να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά δεν θα είναι επιδοτούμενη μετά την τριετία. Τώρα, εχθές είχαμε την υπογραφή μιας ακόμα σύμβασης του έργου λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης. Προϋπολογισμός 704.000-705.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από πόρους της ίδιας της ΤΕΔΑ, της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις εκεί για να μπορέσει αυτό το έργο να καταστήσει πλέον, να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου, που τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε, είχε διάφορα ζητήματα που έπρεπε να λυθούν, με στόχο τη βελτίωση και της λειτουργικότητας και της ενεργειακής απόδοσης και την προσβασιμότητα της δομής και φυσικά να παρέχει και σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Για τη Νέα Πρίτανη φαντάζομαι τα έχετε πει ήδη, που αφορά ουσιαστικά όλη την περιφέρειά μας στο Δημοκρίτιο. Θα προχωρήσω παρακάτω, γιατί σήμερα έχουμε την έναρξη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Από το Σουφλί ξεκινάει, θα κάνει 5 στάσεις στον Εύρο και σήμερα η έναρξη θα γίνει από τον χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Στις 5 το απόγευμα θα έχει ένα παιδικό εργαστήρι, στις 7 θα γίνουν παρουσιάσεις και επιστημονικές ομιλίες, εκλαϊκευμένες θα πρέπει να πούμε, να μπορεί να τις καταλαβαίνει οποιοδήποτε δηλαδή, και στις 9 το βράδυ θα έχουμε την αστροπαρατήρηση. Αύριο αυτό το πρόγραμμα μεταφέρεται στον Κυπρίνο, την Παρασκευή έρχεται Ορεστιάδα, Σαββατοκύριακο θα είναι Αλεξανδρούπολη, τη Δευτέρα που μας έρχεται θα κλείσει την περιοδία του στο νησί της Αμοθράκης. Να θυμίσω απλά ότι το έχει σχεδιάσει, το συντονίζει και το υλοποιεί η ομάδα Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ανοίγει απόψε, Σαμί, το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι μακράς διάρκειας εκδηλώσεις, θα σας πω, όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η έναρξη θα γίνει σήμερα από το Υπαίθριο Θέατρο Αλτιν Αλμάζη με την μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Πατήματα. Αύριο στον ίδιο χώρο θα έχουμε μια παιδική θεατρική παράσταση, τον Μικρό Πρίγκιπα συγκεκριμένα. Και για τον μήνα Ιούνιο έχουμε ήδη και την πρώτη συναυλία, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει και συναυλίες από γνωστούς μεγάλα ονόματα, να το πω τέλος πάντων, της μουσικής. Η πρώτη συναυλία του Ιουνίου θα είναι το Σάββατο 20 του μήνα, θα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Αλεξανδρούπολη, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Και αφού το πήγα μουσικά, σας το κλείσω κιόλας έτσι, γιατί αύριο ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει το Daylight DJ Party στον πρώην θερινό του κινηματογράφο, είναι πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης. Είναι μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8, 3 DJs θα είναι εκεί. Θα επενδύσουν μουσικά αυτό το πάρτι, το οποίο υπόσχονται ότι θα είναι καλοκαιρινό και δυναμικό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και έδωσες και μια μουσική νεότα σε όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες.
2: Τα καλύτερα για το τέλος.
0: Τα καλύτερα για το τέλος. Και πάμε τώρα προ την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, εκεί να συναντήσουμε τη Θάλια Καμποϊδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
3: Καλό μεσημέρι από τη Συνεφιασμένη Πόλη των Σερών. Περιμένουμε βροχή, είναι η αλήθεια. Και χθες περιμέναμε, δεν ήρθε, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια. Τώρα έχει αρχίσει να μαυρίζει το σύμπαν και μάλλον θα ακολουθήσει βροχή. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα που αφορά ένα κέντρο υγείας και τρία περιφερειακά ιατρία, καθώς τις προσλήψεις που ανακοίνωσε η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονία. Πολύ στο περιφερειακό ιατρείο Αγκίστρου και τα περιφερειακά ιατρία Άνω Βροντούσα, Κλαδοχωρίου και Άνω Μητρουσίου. Μένεται να ολοκληρωθεί για όσους γιατρούς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία στις 29 Ιουνίου. Κατά τα άλλα έχουμε μία καταγγελία, καθώς η ΕΛΜΕ ΣΕΡΟΝ, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό. Ζητώντας παράταση της διαδικασίας με το φθινόπωρο. Όπως αναφέρει στην συγκεκριμένη ανακοίνωση,
0: Θαλιά, να παρακαλέσουμε λίγο να μετακινηθείς, γιατί έχεις μικροδιακοπές. Μας ακούτε? Δεν έχουμε. Νομίζω ότι χάσαμε λίγο την ροή των πραγμάτων. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε. Let's play.
3: Δεν τους δίνεται χρόνος, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία επιλογής μέσω της πλατφόρμας Μελίσπη, ως ουσιαστική παιδαγωγική διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, νυφαλιότητα και επιστημονική διαβούλευση ανά ειδικότητα.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα σχετικό. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε στη Θάλια. Let's play.

0: Νομίζω ότι ξεπεράσαμε λίγο την τεχνική δυσκολία με τις γραμμές. Να ξανασυναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου και να ζητήσουμε συγγνώμη, διότι είπα αρκετά πράγματα που δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Θάλια, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή έτσι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η κινητή τηλεφωνία διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά πολλές φορές δημιουργεί και κάποια προβληματάκια.
0: Και γενικώς τεχνολογία, Θάλια.
1: Ναι. Ή το κακό το μάτι, ας το αποδώσουμε εκεί καλύτερα, ναι.
0: Ακούγεται καλύτερα. Ας το καθίσουμε έτσι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω για μια καταγγελία που έγινε από την διοίκηση της ΕΛΜΕΣ ΕΡΟΝ σχετικά με την προθεσμία επιλογής συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Η προθεσμία ολοκληρώνεται, έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου και εδώ οι ΣΕΡΕΙ εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν παράταση της διαδικασίας ως το φθινόπωρο. Όπως υποστηρίζουν, αυτό το διάστημα που τους ζητείτε να κάνουν την επιλογή τους είναι ιδιαίτερη βαρημένη περίοδος, καθώς διεξάγονται επαναλλαγικές εξετάσεις, υπάρχει εκεί διοικητική υποστήριξη, η ενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων, η διόρθωση γραπτών κτλ. Και όπως υποστηρίζει η ΕΛΜΕ, ενώ μεν η διαδικασία είναι πάρα πολύ σωστή, το να επιλέγουν οι ίδιοι δηλαδή τα συγγράμματα, αυτή κριτική στον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η όλη διαδικασία, σημειώνοντας στην καταγγελία ότι η μετατροπή της σε μια γρήγορη ψηφοφορία ακυρώνει ουσιαστικά την ουσία του θεσμικού ρόλου των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια τυφλή φραστάκ ψηφοφορία, αλλά να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε οι σύλλογοι διδασκόντων να αξιολογήσουν με σοβαρότητα τα προτινόμενα συγγράμματα. Ζητά λοιπόν από το αρμόδιο Υπουργείο να παρατείνει την προθεσμία για την επιλογή των συγγραμμάτων μέχρι το φθινόπωρο και παράλληλα ζητά από την ΟΛΜΕ να στηρίξει το

0: άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς τα τελευταία χρόνια, θα το διαπιστώνετε και εσείς στην περιοχή σας, η περιφέρεια έχει ερημώσει και μένουν μόνο άτομα πάνω των δεύτερο ίντα. Οπότε απαντούν στις απορίες τους, αλλά και τους παρουσιάζουν τα όποια σενάρια σκαρφίζονται οι επιτίδιοι τα τελευταία διάστημα με στόχο να βάλουν χέρι στην περιουσία τους είτε στα χρυσαφικά τους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των ημερωτικών συναντήσεων. Σήμερα, αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται στο Λευκώνα και τη σκητάλη θα πάρει η κοινότητα της Κάτω Καμήλα θα αύριο στην αίθουσα της κοινότητας. Σε εξέλιξη βρίσκονται, όπως σας λέω, όλες αυτές τις ημέρες οι εκδηλώσεις των ελευθερίων 2026, το εκδηλώσει για την απελευθέρωση της πόλης που διοργανώνει ο Δήμος Ερών και το ΔΠΘΣ Ερών. Σήμερα, αν βοηθήσει ο καιρός, στην πλατιούλα του κατακονώζει η Καντάρε, ένα μουσικό σχήμα από τις Σέρες με 14 άτομα μουσικούς και τραγουδιστές. Θα παρουσιάσουν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, καθώς η φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων είναι αποκεντρωτική να υπάρχουν εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, αύριο διοργανώνεται ένα ξεχωριστικό αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο, στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Ο Δήμος Ερών θα τιμήσει τον αείμνηστο σκηνοθέτη και παραγωγό, ο οποίος κατάγεται από το Γάταρο Ερών και μάλιστα θα προβάλλει το βραβευμένο από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ Γάζαρος Ερών. Ο Τάκης Χατζόπουλος, σκηνοθέτης και παραγωγός, υπήρξε από τους ανανοτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, ήταν από τους βασικούς προτεργάτες της σπουδαίας τηλεοπτικής εκπομπής Παρασκήνιο, που προβαλόταν για πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Και ενώ ζούσε στην Αθήνα, διατηρούσε άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία εδώ, με τη σειραϊκή κοινωνία, τους ανθρώπους του πολιτισμού και ενδιαφερόταν πάρα πολύ μέχρι πριν από λίγα χρόνια να φύγει από τη ζωή με την προβολή του τόπου του. Και ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Δήμος Ερών διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Θα κλείσω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην Πλατεία Ελευθερίας, το Αστικό Πανηγύρι. Είναι ο τίτλος της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος», στην διοργάνωση με το Δήμο Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι μια εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή σε όλους όσους αγαπούν την παράδοση, να χορέψουν, να ξεφαντώσουν, να διασκεδάσουν. Επί σκηνής θα βρίσκεται το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες και οι χρυσοχέρες του Εργαστηρίου Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος» θα προσφέρουν διάφορα κεράσματα σε όσους βρεθούν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει είσοδος, η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολλές εκδηλώσεις, πολλή κινητικότητα. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Και εμείς λέμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να περάσουμε κατευθείαν με ένα τραγούδι αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το τίτλο «Μαύρος Χρυσός». Είναι μια δουλειά που έχει κάνει ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατρός, εραστής της καλής μουσικής και πολύ δημιουργικός, ο Μιχάλης Ποπώνης, σε μια εξαιρετική ερμηνεία του θρυλικού πλέον για την περιοχή Αργύρη Μπακιβτζή. Συμμετέχει σε αυτή την ερμηνεία και η παιδική χοροδία οδείων Νεάπολης της Καβάλας.

μακριά όντως. Βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος. Που ρούχο

0: Μαύρος Χρυσός, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, από την εξαιρετική ερμηνεία του Αργύρη Μπακιουτζή και την παιδική χοροδία Οδείο Νεάπολης της Καβάλας. Η μουσική και η στίχη του Μιχάλη Πρεπόνη είναι μόνης μέσα σε δύο μέρες δεύτερη ραδιοφωνική μετάδοση του τραγουδιού που κυκλοφόρησε στις 13 αυτού του μήνα, λίγες ημέρες πριν για την ακρίβεια, και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πίνο Καμπάλας και την ανησυχία που έχουν όλοι οι άνθρωποι που διαμένουμε σε αυτές τις γύρω περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε και τον εξαιρετικό γιατρό αλλά και έναν πολύ δημιουργικό κεραστή της μουσικής, τον Μιχάλη Πρεπόνη.
1: Πω λίγο την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ξέρεις, κάποιες φορές βγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Το συγκεκριμένο ζητήθηκε από έναν φίλο που βγήκε ένα καινούργιο περιοδικό εδώ στην Καβάλα, Καμάρες λέγεται, λόγου έτσι ποιήσει και τα λοιπά, και μου λέει: Μιχάλη, αν θα ήθελες, το δεύτερο τεύχος είχε ένα θέμα, την φανταστική πόλη Καβάλα, δηλαδή από κάποιους φίλους, ανθρώπους, να γράψουν κάτι για την Καβάλα, για την φανταστική πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι η πόλη με εμπνέει πάρα πολύ, τη θεωρώ κινηματογραφική, την ιστορία της, η παλιά μας πόλη, η θάλασσα, έχουμε πάρα πολλά, έχουμε το νησί απέναντι, ποτάμια, τα πάντα. Και ξεκινάω και να γράψω, ας πούμε, για τη φανταστική πόλη μερικές κουβέντες. Και στην πορεία όμως, το φανταστική πόλη μου βγήκε πιο πολύ η αγωνία που έχω για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και αυτό που πάνε να συμβεί. Και έτσι προέκυψε και αυτά τα στιχάκια τα οποία γίναν τραγούδι στο τέλος. Τα τραγούδια ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν ολοκληρώνονται, γιατί οι στίχοι καμιά φορά, ας πούμε, η πρώτη στίχη είχα γράψει εγώ, οι άρχοντες σε πούλησαν, και ο Αργύρης μου λέει: Μιχάλη, οι άρχοντες είναι πολλές φορές και καλό πράγμα, οπότε να πούμε προύχοντες. Αργύρη μου, ό,τι θέλεις, δηλαδή καταλαβαίνεις, μπροστά στον Αργύρη το αισθητήριό του και η στάση του στα πράγματα εδώ και χρόνια είναι τέτοια που όταν του πρότεινα να το ακούσει και αν θέλει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο, και όταν δέχτηκε, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, και θεωρώ ότι δίνει μια παραπάνω αξία στην όλη προσπάθεια. Όταν σκεφτήκαμε να μπει έτσι, γιατί θέλαμε να, κάπως είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, και έπεσε η ιδέα ότι θα ήταν ωραία να συμμετέχουν παιδικές φωνές, αποτάθηκα στην Ελένη την Πατσιά, η οποία τρέχει το Οδείο Νεάπολης, και αμέσως μάζεψε μερικά παιδιά που, γνωρίζοντας κιόλας και οι γονείς τους και τα ίδια για τι πράγμα θα πάμε να τραγουδήσουμε, έγινε τελικά αυτή η συμμετοχή, που είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Σήμερα έγινε για να το ακούσουμε.
1: Πριν 2-3 μήνες, σιγά σιγά φτιαχόταν η στίχη. Μετά εγώ, για να μπορέσω να βρω στίχους, κάπως έβαζα ένα ρυθμό και μια μελωδία. Και σε αυτούς 3 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο ηχογράφησης που βρισκόμαστε. Και ακόμα εξελίσσεται. Θέλω να ξεκινήσει να ακουστεί φυσικά στην περιοχή μας, και να αρχίσει να γίνει συζήτηση παραπάνω, γιατί νομίζω ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, δεν είναι ενημερωμένος, και ουσιαστικά είναι ένα ερέθισμα. Εγώ έχω να πω 3 κουβέντες, ότι ο κόλπος της Καβάλας έχει χαρακτηριστεί η περιοχή Natura. Για να μπορέσει να περάσει ο γωγός, από χαρακτηρίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια λωρίδα του κόλπου. Ο κόλπος είναι κλειστός και υπάρχουν κάτοικοι γύρω-γύρω και στη Θάσο και στην περιοχή της Καβάλας, σύν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και στη Θάσο και στην Καβάλα. Και η απόσταση από την παραλία της Θάσου είναι 3-4 χιλιόμετρα. Για κάτι καινούριο. Δεν είμαστε ενάντια στο καινούριο. Το θέλουμε το καινούριο. Αλλά θέλουμε σίγουρα να βεβαιωθούμε, να γίνουν οι μελέτες, να γίνει συζήτηση. Γιατί ανησυχούμε. Ο καθής και τα όπλα του. Δεν έχουμε, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο παρά κάποιες φορές ένα-δύο στίχοι, μια μελωδία. Δεν έχω άλλο τρόπο να προσπαθήσω να αντιδράσω. Κάποιος μπορεί, κάποιος που είναι, γνωρίζει τα θέματα σε βάθος επιστημονικά, γεωλόγια, αυτά μπορούν να προσθέσουν έτσι. Δεν έχω άλλο τρόπο. Οπότε ήταν μια αντίδραση που ήταν πολύ αυθόρμητη.
0: Οι στίχοι όμως και η μουσική που κάνετε εσείς μασακίζουν και μασακίζουν όλους και όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρούς έως πολύ μεγάλους, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για το μέλλον μας πάντα. Και η τέχνη με έναν τρόπο πάντα ανοίγει τους ορίζοντες να βλέπουν διαφορετικά το μέλλον σε σχέση με το παρόν. Κλείνοντας, ένα τελευταίο μήνυμα.
1: Ναι, να πω ένα τελευταίο μήνυμα. Είναι ότι καμιά φορά γράφεις κάτι και εσύ στο μυαλό σου κάτι και πολλές φορές, δηλαδή φίλοι που ακούσανε το κομμάτι, τους παρέπεμψε και στα Τέμπη, τους παρέπεμψε και σε αυτό που συμβαίνει κάτω στο Περσικό κόλπο. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, μαύρος ο χρυσός, ότι ας πούμε, στην Καβάλα ότι έχουμε αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν εδώ οι δεξαμένες του, οι εξέδρες που βγάζανε το πετρέλαιο κτλ. Αλλά κάποιος που δεν τα γνωρίζει αυτά, τον παραπέμπει αλλού. Και αυτό για μένα είναι μια έτσι, διαπίστωση που καμιά φορά ξεφεύγει από σένα και μπορεί να δημιουργηθεί κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ας πούμε, το μήνυμα. Το μήνυμα. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι όλο αυτό αφορά και τη χώρα. Έτσι, δηλαδή δεν συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή δεν συμβαίνει αλλού, στη χώρα μας. Mm-hmm. Δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος και ερασιτεχνικά πάντοτε κινούμενοι προσπαθούμε. Και αυτό είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια. Έτσι όλα γίνονται μόνοι μας εδώ στο στούντιο, να πω, βοηθάει πάρα πολύ ο Τάσος ο Καραπαπάζογλου, εδώ το στούντιο Νέμεση στην Καβάλα. Είναι ουσιαστικά προέκταση της προσπάθειάς μου στις ενορχιστρώσεις και στις μίξεις και... γιατί ξέρεις, ένα τραγούδι έχει πολλή δουλειά, δεν γίνεται εύκολα, θέλει δηλαδή ώρες στο στούντιο, να καλέσεις τα παιδάκια, να δοκιμάσεις, να ακούσεις, να αλλάξεις κάτι. Είναι μια εργασία, είναι σαν ένας πίνακα ζωγραφικής, δηλαδή θέλει δουλειά. Φτιάχνεις το τελάρο, φτιάχνεις το πλαίσιο, το φόντο, αυτά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Περιπόν, είναι ένα εξαιρετικό γιατρό από την Καβάλα. Στον ελεύθερο του χρόνο δημιουργεί στίχους και νότες αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε, και αυτό που ακούσαμε είχε το τίτλο «Μαύρος Χρυσός», ένα τραγούδι για το σχέδιο αποθηκεύσης του διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο Καβάλας, και ελπίζουμε τα πράγματα να ανοίξουν και την επόμενη περίοδο για συζήτηση. Ο καθένας με τον τόπο του, όπως λέει και ο κύριος Προεπώνης, προσπαθεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και την εμπιστοσύνη που δείχνει πάντα στην ΕΡΤ για την πρώτη προβολή αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής, τον Νίκο Μποντότζο, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Έχουν έρθει περίπου σε 70 αγρότες κλήσεις από τη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που είχαμε. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε πώς σκέφτονται να αντιδράσουν την επόμενη περίοδο.
2: Έχουν καλέσει από την τροχιά της Κομωτινής να παρουσιαστούμε. Είμαστε από 70 άτομα στον αριθμό. Mm-hmm. Και για να κάνουμε μια έγγραφη δήλωση, θα την πάρει ο εισαγγελέας τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις και θα κρίνει μετά εάν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα πάει στο αρχείο. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ο καθένας τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την δήλωση που θα κάνει, στην έγγραφη κατάθεση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε άλλες περιοχές που κατηγορούνται οι συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα, ναι, είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς οι κλήσεις από την αστυνομία, ναι, για να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο εμάς μας καλούν μέσα στον Ιούνιο μετά από 4-5 μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε έρθει σε έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο, θα μας πει πώς θα είναι το καλύτερο έτσι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και τις επόμενες μέρες θα προβούμε και εμείς στην έγγραφη κατάθεση που μας καλούν. Τώρα ακριβώς για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες γιοταχή, υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ήταν έτσι πιο δραστήριοι στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Οπότε λογικά ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία θα υπερασπιστούμε. Να βλέπουμε ότι πραγματικά οποιοδήποτε για πάρα πολλά χρόνια ό,τι και να δήλωνε, ό,τι απαταιωνιά και να έκανε δεν τον ενοχλούσε ποτέ κανένας.
3: Ναι.
2: Και τώρα εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πάμε και να εξηγήσουμε και να πούμε για ποιο λόγο διαμαρτυρηθήκαμε. Ενώ πραγματικά ήταν αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να κάνει σε ό,τι δουλειά και να κάνει όταν βιώνει μια τέτοια αδικία.
0: Αυτός ήταν ο Νίκος Μπατώτος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, καθώς 70 αγρότες έχουν κληθεί για απολογία στη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους όλη αυτή το προηγούμενο διάστημα στις αγροτικές κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα και στην περιοχή μας φυσικά. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, καθώς εκεί είχαμε μια εκδήλωση πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμας 9. Το είχε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ και το Μάρξη Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος. Μίνησε στην ΕΡΤ, το ρεπορτάζ το ετοίμασα, Ρένα Πανταζόγλου.
4: Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε ότι ο νομός της Δράμας δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν ήταν μια κομματική καθαρά εκδήλωση, ήταν μια θεματική εκδήλωση για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για να φύγει από το μαρασμό ο πολύπαθος νομός της Δράμας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Οι αγωνίες είναι κοινές. Παραβρέθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημάρχων, η περιφέρεια, συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι μετίμησαν με την παρουσία τους και την πατρίδα μου τη Δράμα, ο ευρωβουλευτής ο Νίκος ο Φαραντούρης, από βουλευτές ο Στέφανος ο Παρασταθίδης, ο Πέτρος ο Παπάς και ο Μπαράν Μπουρχάν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αλλά η μεγαλύτερη τιμή ήταν η προσέλευση του κόσμου. Σε μια μέρα δύσκολη, καλοκαιρινή, οι πολίτες ήρθαν γιατί γνωρίζουν ότι η Δράμα δεν πάει καλά. Και ήρθαν να συζητήσουν, να ακούσουν, γιατί αυτό που θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω δεν ήταν μόνο το τι έχει γίνει λάθος τα τελευταία χρόνια στο νομό Δράμας. Αλλά δώσαμε τις προτάσεις μας ως ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης από εμάς για την πατρίδα και στο σιδηρόδρομο και στην ειδική απομόνωση. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια προεκλογική εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση σε συνέχεια εκδηλώσεων ως βουλευτής. Πραγματοποιώ ανάλογα από το πόστο που με έχει αναθέσει η παράταξή μας. Την πρώτη χρονιά είχαμε διοργανώσει μια εκδήλωση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπεύθυνος του τομέα αθλητισμού. Τη δεύτερη χρονιά μια εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που όλοι οι φορείς του νομού Δράμας και καλέστηκαν και έδωσαν τις προτάσεις τους και αυτές οι προτάσεις των δραμηνών πολιτών, των δραμηνών φορέων ήταν οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν, ήταν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σήμερα, ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών, δεν μπορούσα να μην αναδείξω τα δύο σοβαρά θέματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, η αγωνία μας, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, δήμαρχοι, περιφέρεια, βουλευτές, γιατί ο τόπος μας δεν πάει και καλά. Γιατί στον τόπο μας πρέπει να συμπεριλάβουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια για έργα υποδομών. Το ότι χίλια καλά να γίνουν άμα δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Μα το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα καλό στη Δράμα. Και δεν είναι κάτι για να αρχίσουμε και να κλαίμε και να κατηγορούμε. Εμάς ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο πολύπαθος νομός. Ξαναλέω ότι τα τελευταία χρόνια η Δράμα είναι απομονωμένη. Το μόνο που γίνεται είναι να έρχονται κλιμάκια κυβερνητικά, να τάζουν και να φεύγουν. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί καλές είναι οι εξαγγελίες. Εμείς θέλουμε να δούμε το έργο. βλέπετε ότι για το δικό δίκτυο του δράμα Αμφίπολης, αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι να αναμένουμε. Και λέω στους πολίτες να αναμένουμε και να μην γκρινιάζουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι μπήκε σε μία ροή όλη η διαδικασία. Έχουμε ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μέσα στο φθινόπωρο και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία θα ξεκινήσει το έργο στις αρχές του 27. Οπότε καλό είναι να παρακολουθούμε, να στηρίζουμε τις προσπάθειες που είναι καλές για τον τόπο μας και να μην κάνουμε μια κακή μικροπολιτική. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος που έχω ακολουθήσει και αυτό θα κάνω. Αλλά ο νομός μας πραγματικά έχει απομονωθεί. Έχει δύο δήμους, το Δήμο Παρανεστίου και το Δήμο Νευροκοπίου με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το συνειδρόδρομο που ξεκινάει με χρηματοδότηση, με επαναφορά μέσω σχολών στο προσωπικό, γιατί αναδείξαμε ποια ήταν τα προβλήματα και ποια είναι η πρότασή μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ξέρετε, είναι ότι έγιναν οι μετατάξεις του προσωπικού των ανθρώπων του ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε ο ΟΣΕ έχει αποδυναμωθεί. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μουρμούρης, ένας εκ των ομιλητών, πρώην διευθύνων σύμβουλος, επισκεπτόμενος το Μουσείο Τρένων, είδε δύο security, ενώ θα έπρεπε να δει δύο σταθμάρχες. Mm-hmm. Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μιλάει για σχολές προσωπικού, για αναβάθμιση του ΟΣΕ, χρηματοδότηση του ΟΣΕ, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την Τρένοσε. Σας λέω, είναι ένα πολύ συνολικό πρόγραμμα και αυτό βγάλαμε εχθές προς τους πολίτες της Δράμας. Και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος ενώ έχει σιδηρόδρομο τα δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία. Άρα τι πρέπει να γίνει σήμερα για να μπορέσουν να δουλέψουν τα επιβατικά τρένα στην περιοχή μας από Σέρες έως και Ξάνθη, να διατεθούν κονδύλια, mm-hmm. ώστε να γίνει επισκευή στις γραμμές. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, αν και είχε το μεγάλο εργαλείο η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρούνε λίγα εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν, να επισκευάσουν την υφιστάμενη γραμμή.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος, ο βουλευτής της Δράμας του ΠΑΣΟΚ και του ΜΑΕΚ υποδομών και μεταφορών για την εκδήλωση που οργανώσαν. Είναι η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά που είχε πολύ πολύ κόσμο. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Νάκο, είναι διευθυντής του Τελωνίου Κήπων και πάνω από 16.000 περίπου άτομα υπολογίζονται ότι περνούν και μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο από το Τελωνίο του Κήπων. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Χρήστος Νάκος στην ΕΡΤ, να τον ακούσουμε. Αλλά πριν πάμε να δούμε για την κίνηση στα Τελωνία, να πούμε και για τη σημαντική επιτυχία που είχαν, γιατί βρήκαν μια τεράστια ποσότητα λαθρών τσιγάρων που είχε ως κατεύθυνση την Γαλλία.
3: Θα σας πω, το Τελωνίο με σύστρα που αξιοποίησε κάποιων στοιχείων πρόκειται mm-hmm. στον έλεγχο του συγκεκριμένου οχήματος. Το φορτηγό αυτό είχε προορισμό την Γαλλία.
5: Ναι.
3: Και σύρθε στη χώρα μας, μπήκε στη χώρα μας 8 Ιουνίου το βράδυ και ελέγχθηκε στις 10 Ιουνίου. Mm-hmm. Περιμετρικά του φορτηγού, για να καταλάβετε, ναι. είναι ο λεγόμενος Μουσαμάς, είχε κάποια κυβότια με τα νόμιμα εμπορέματα τα οποία αναφέρονταν στα συνοδευτικά παρασιτικά,
5: ναι.
3: αλλά μετά από αυτό ήταν όλο το φορτηγό γεμάτο με κυβότια με τσιγάρα.
5: Mm-hmm.
3: Το φορτηγό ελέγχθηκε, έγινε καθολικός έλεγχος από τους εχθές του Τελωνίου μας, του Τελωνίου που σύρθαν αντίλα από μένα και από τον προστάμο της δίωξης.
5: Ναι.
3: Δηλαδή κατέβηκαν όλα τα κυβότια κάτω και διαπιστώθηκε η μεγάλη αφύλαθρη πορεία των τσιγάρων.
5: Mm-hmm.
3: Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέφθηκαν στο ποσό των 1.151.000 ευρώ.
5: Mm-hmm.
3: Το φορτηγό κατασχέθηκε, όπως κατασχέθηκαν και 5.627.000 mm-hmm. τσιγάρα. Πολύ mm-hmm. μεγάλη ποσότητα. Η Γαλλία, να ξέρετε ότι ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, έχει από 10 έως 12 ευρώ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ναι, εμείς αυτό το μάθαμε και το ξέρουμε λόγω των Τούρκων μεταναστών στη Γαλλία, οι οποίοι
5: Σωστά.
3: κατά την επιστροφή τους και περνώντας το Τελωνίο των Κήπων,
5: ναι.
3: Έχουν μαζί τους, φέρνουν από αυτούς που κουβαλάνε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες με τσιγάρα για να περάσουν τη χρονιά τους ενδεχομένως οι άνθρωποι.
5: στον εισαγγελέα.
6: Στον εισαγγελέα. Ναι. Μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση εκείνη την ώρα, δόθηκε εντολή από εμάς, από εμένα στους νεκτές, ναι. Την έλαβαν.
5: Ναι.
6: Έγιναν τα απαιτούμενα έγγραφα που, σε αυτές, που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία που σου υπέγραψε και ο ίδιος.
5: Ναι.
6: Το βράδυ της Τετάρτης που διαπιστώθηκε η παράβαση, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Θερόπη και κρατήθηκε.
5: Ναι.
6: Και την επομένη το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τον παραπέμψει στον ανακριτή. Και παραπέμπεται αυτή την ώρα, είναι στο γραφείο του ανακριτού. Αυτή είναι στα καπνικά, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού μας σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.
5: Μάλιστα.
6: Και η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε λαθρεμπόριο τσιγάρων σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας μας. Ναι, τη δεύτερη θέση την είχαμε λάβει πάλι εμείς πέρυσι το Μάιο, που είχαμε κατασχέσει 2.600.000 τσιγάρα. Δηλαδή κάτω ξεπεράσαμε και λίγο τον εαυτό μας, ας πούμε, κατά πολύ μάλλον. Υπερδιπλασιάσαμε την κατάσχεση, μάλλον την έβρεση αυτού του μεγάλου φορτίου τσιγάρων που προορίζονταν για τη Γαλλία. Πάντοτε σε κάποια τελωνία θα υπάρχουν αιτήσεις των προϊσταμένων ότι χρειάζονται προσωπικό. Ναι. Είναι βέβαιο ότι αν έχεις μεγαλύτερο προσωπικό και καλύτερες υποδομές βεβαίως, είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία λειτουργεί καλύτερα. Αυτά τα τσιγάρα, αυτό που δεν έχουν αυτή τη στιγμή χώρους, είναι αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε τσιγάρα και να κάνουμε επόμενους ελέγχους με ασφάλεια.
5: Ναι.
6: Και να έχουμε και τα τσιγάρα αυτά με ασφάλεια, ας το πούμε, αποθηκευμένα. Υπάρχουν οι υποδομές του Τελωνίου, οι οποίες είναι λίγο απαρχαιωμένες και δυσκολεύουν λίγο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο που προφανώς το ξέρετε, είναι σε εξέλιξη από τον Νοέμβριο μήνα.
5: Ναι.
6: Το οποίο έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση του κτηρίου και των κτηριακών υποδομών. Δύο κτίρια θα γίνουν καινούρια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά κτίρια των υγειοπονικών και κτηνιατρικών ελέγχων.
5: Μάλιστα.
6: Και βεβαίως μια μικρή προσθήκη θα γίνει στο υπάρχον κτίριο και ανεβάθμιση, ανακαίνιση μάλλον όλων των χώρων των κτιρίων, των εξωτερικών και των ιστορικών χώρων των γραφείων. Δηλαδή.
5: Ναι.
6: Η παράδοση του έργου προβλέπεται να γίνει τέλη του έτους. Βέβαια, όταν τελειώσει αυτό με το καλό και δοθεί σε εμάς και στην αστυνομία προς χρήση, θεωρώ ότι και με την ανίσχυση του κατάλληλου προσωπικού, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα και δεν θα υπάρχουν αυτές οι ώρες αναμονής, οι οποίες οφείλουν σε μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο ποσοστό, μάλλον στο μεγάλο ποσοστό, είναι στους βιομετρικούς ελέγχους που κάνουν η αστυνομία. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ να σας πω ότι η αστυνομία του Τμήματος Διαβατηρικών Ελέγχων στους Κήπους ενισχύθηκε τελευταία με 14-15 άτομα, αν λέω σωστά. Και ο διοικητής του τμήματος, ο κ. Δημηράκης, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν οι φυστάμενες υποδομές με την αύξηση του προσωπικού. Γι' αυτό και τελευταίες, πριν δύο εβδομάδες που είχαν τον Μπαράνι οι Τούρκοι μέσα και είχε μεγάλη προσέλευση, επίσκεψη μάλλον ίσως στη χώρα μας, το Τμήμα Διαβατηρικών Ελέγχων έκανε ό,τι μπορούσε, όπως σας είπα, και ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε. Μερινά έχουμε γύρω στα 1.600 με 1.800 άτομα που έρχονται από την Τουρκία στη χώρα μας.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκύριακη, αυτό υπερτριπλασιάζεται. Ο αριθμός αυτός
5: υπερτριπλασιάζεται.
6: Μιλάμε για αυτή την περίοδο.
5: Ναι.
6: Από 1 Ιουλίου που θα αρχίσουν να έρχονται οι μετανάστες, οι Τούρκοι μετανάστες της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και θα μπαίνουν στην χώρα τους και όταν θα επιστρέφουν μετά, βέβαια, τότε θα είναι και σε συνδυασμό και με την, αύξηση των επισκεπτών, Τούρκων επισκεπτών, τουριστών μάλλον στη χώρα μας. Αυτό θα είναι λίγο έτσι δύσκολο διαχειρίσιμο.
5: Μία τρέλα.
6: Ναι.
5: Ας με επιτραπεί η φράση, θα είναι.
6: Θα είναι λίγο.
5: Πώς θα μπορείτε να το διαχειριστείτε από πλευράς προσωπικού, δεν ξέρω, εκείνη την περίοδο, γίνονται έξτρα ενισχύσεις?
6: Δόθηκε μια δυνατότητα, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι συνάδελφοι αυτών στην Ελληνική, που είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Αλλά επειδή σα είπα όμως το μεγαλύτερο βάρος καθυστέρησης στα επιβατικά οχήματα το έχει η αστυνομία, εκεί έγινε ενίσχυση, γίνεται χρήση όλων των υπαρχουσών διαδρόμων και θα είναι η κατάσταση σίγουρα καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα ή από ό,τι ήταν συγκριτικά με τους περσινούς αντίστοιχους θερινούς μήνες. Η κίνηση είναι διαρκής όλη την ημέρα και τις καθημερινές. Διαρκής. Με μια έτσι χαλάρωση 3 με 5 το μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Διευθυντή του Τριλωνίου των Κύμων για όλα όσα συμβαίνουν και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα, το ΕΒΟ της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Μακρόπουλο, είναι ο Αντιπεριφερειακής Καβάλας, για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού λευκώματος σήμερα το βράδυ στην Καβάλα.
7: Θέλω να σας ενημερώσω για την εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Strikes και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οποία, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης, όπου ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση της έκδοσης της Περιφέρειας με τον τίτλο «Βραχογραφίες και βραχογραφήματα Καβάλας». Είναι η συγκεκριμένη έκδοση την οποία έχουμε εκδώσει και η οποία είναι ένα έργο ζωής του συναδέλφου γεωτεχνικού και γεωλόγου του Λάζαρου, του Χατζηλαζαρίδη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει σε μία πολύτιμη έκδοση όλα εκείνα τα βραχογραφήματα τα οποία κοσμούν απόκριμνες περιοχές των βουνών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Βέβαια ευτυχώς που βρίσκονται εκεί, γι' αυτό επεβίωσαν επί χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν μέσα από την έκδοση, δεν έχουν όμως, και κανένας άνθρωπος δεν έχει εύκολα τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές, γιατί βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το νομό μας και βρίσκονται κυρίως, όπως είπα, σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηλαζαρίδη για τη σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να πω ότι η έκδοση αυτή για μας έχει και ένα σαφές τουριστικό ενδιαφέρον εκτός από την επιστημονική και ιστορική καταγραφή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας και της κληρονομιάς μας. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορέσουμε στο μέλλον αυτό το βιβλίο να το εκδώσουμε και σε ξένες γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να το προσεγγίσει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στην εκδήλωση στην Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη, ο συγγραφέας δόκτωρας γεωλόγος Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης μαζί με τον Μιχάλη Λιχούνα και τον Φώτη Γεωργιάδη από την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Θεσσαλονίκης, συνεπικουρούμενοι όλοι αυτοί από τον Θόδωρο Σπανέλη, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα πολύτιμο βιβλίο το οποίο περιέχει σημαντικά στοιχεία της της κληρονομιάς που έχουμε από την πλευρά των βραχογραφημάτων.
0: Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που το τίτλο «Ταγουδάμε δίχως φόβο». Είχαμε την 8η γυναικοκτονία από χτες στη Δράμα, στη μνήμη των γυναικών που χάθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπιο της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας, και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας, από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας, και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό. Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέλφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά, γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φίλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε, ακριβώς και στα κορίτσια, ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κλινιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες, θέλω να σου πω, πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κλινιατρικές υπηρεσίες. υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόποτης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίζει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση αγροπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμασης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε τελευταίο ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας το έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνους σε όλους τους μορφείς τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθινο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, όπου έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους, ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι, σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε η μεταπός υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κυριακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κυριακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλήδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Συμβούλιος της Ενότητας Ευθύρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Αντασυλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδας, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της

0: σου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε 7 ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πώς έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλωνίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται. Και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λαγωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
1: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. Όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε, κατά τη γνώμη μου, όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια, είσαι και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
1: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
1: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Για να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις.

0: που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν, αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό, με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να την ασπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα, ναι, όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
1: Υπάρχουν
0: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή, αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
1: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
0: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
1: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από το Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
2: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
2: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
2: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Mm-hmm. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν. και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντήρα. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαρακινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονος ναυτιλίας ο εναποστρατή ανάβαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη τη συνέντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά τσιμεντοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνιχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρή επιφυλάξη για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυτετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προτεθεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η προθέτηση ή εγκατάσταση ναυτετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού που αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, mm-hmm. από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας, αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας, της συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και το σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, και έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από της φορολογίας αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα το 2024 καταγράφηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περίοδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, δίκη, αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κ. Σπανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hop Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο, μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμο Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοβλισμό της Χεσμπολάχ ζήτησαν οι ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα $79 το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, η στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτού της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλου, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έφυγε λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβόλων των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε να μην, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους, ωστόσο είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευρωπαϊκής της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Στην στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θοδωρικάκο, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Η ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για τον λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις κάτω από το 1,99, λέει 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για, τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές δραστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για την Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούς.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι κτλ., αν δεν κάνω λάθος, εδώ θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη ωστόσο προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, 7 παρεμβάσεις ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση.

0: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκρίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο το ετήσιο πάντα είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο, και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ. Φτάνουν ακόμα και τις 420 δόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή, ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανο φιλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
1: Τώρα, επειδή Κώστα ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες τις προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
0: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη,
1: ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
0: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
1: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
0: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες. Ωραία. Και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
0: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
0: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντ 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό.

0: Σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
1: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών, ναι, για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
3: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
1: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
3: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
3: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα? Ναι.
1: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο τιμό στα καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
5: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα σενάρια περί των προώρων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
6: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία, και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
5: Βεβαίως και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά, αναφερόμενο βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πέτρα χίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια ακόμα φορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά, έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
7: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλλο για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξη νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποπομπή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φάπο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο εσωτερικό της Κουμουντούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τυχάνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά από τον κύριο Φάμελο μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
0: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
8: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
9: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
0: Ισχύει αυτό?
9: Εγώ
0: τελικά
9: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
0: Ναι.
9: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Ευγιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούνται. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες, επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε, ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποτακοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως, έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον. Ενώ, αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του για να περάσει. Δηλαδή
0: πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Ναμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλ-Ταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά του αεροπορικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τη λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
0: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε... Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
10: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμού, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο superstar της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
12: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
12: Παρίστα. Θα είμαι εγώ από αυτό.
0: Δίσταντη απόψη.
12: Ναι. Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχει.
0: Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
12: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Είναι 39 ετών, άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ, όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο. Δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
0: Ακριβώς.
12: Μάλλον τον έχει περάσει και να πει αίτησε, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
0: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
12: Θα πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη, είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του, και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
0: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Ντεμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Έτσι, μιλάμε.
12: Και να λέω και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος χορέ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος χορό των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Μπαπέ.
0: Και ο οποίος είναι ίδιο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
12: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα Έχουμε Πορτογαλία, Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο. Αλλά και εδώ να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν τι θα κάνει και ο ίδιος. Απόψε 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ. Όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσαν mm-hmm. και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
12: αναγκαστικές. Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρωταγωνιστική.
0: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή, από ό,τι θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρωταγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε ισοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
12: δεν είναι. Σίγουρα οι πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
0: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη,
12: ναι,
0: που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
12: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
0: Έτσι.
12: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
0: με πάθος.
12: Δεν είναι το Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, έστησε μάλλον, την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τον Λουδοβίκο 16ο εκείνη την εποχή και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπολο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
0: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο.
14: Ναι, φυσικά. Το εξέγγω θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσάμπα.
0: Μελάνια, δεν έχει ακολουθήσει. Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα λίγο καθυστερημένα, αλλά όπως λέμε ο δαίμον της τεχνολογίας, εδώ χτυπά ο δαίμον της αφηρημάδας. Οπότε διορθώθηκε αυτό το μικρό πρόβλημα, το Μπαρέρτ είναι πάλι κοντά σας και σήμερα. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτίνης, 981 και 91,2 στα FM. Μας μετάδιδει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την ΕΡΤ Καβάλας που την ακούτε στους 96,3 εκεί. Την ΕΡΤ Σερών στους 101,5 και την ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο υπάρχει συχνότητα των 101 FM. Το Bar Earth είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Να μην ξεχάσω και την πλατφόρμα του Ερτέκο έτσι που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο εμάς αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ κεντρικά ή περιφερειακά. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα με μία δόση rock Rare Earth και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι εβδομάδα rock για τον Bar Earth. Η Rare Earth είναι αυτή η πρωτοποριακή Αμερικάνοι ροκάδες. Έγιναν ευρύτερα γνωστοί για την επιτυχημένη ανάμιξη της rock μουσικής με το soul, με τη soul και το funk. Το πιο εμβληματικό κομμάτι τους, το Get Ready που το ακούσαμε, είναι μια εκρηκτική και μεγάλη σε διάρκεια διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου των Temptations, το οποίο επίσης δεν ήταν των Temptations, γράφτηκε από τον Smokey Robinson. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ τους με τίτλο Get Ready. Κυκλοφόρησε το 1969, έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Έγινε πλατινένιο και καθιέρωσε το συγκρότημα, φυσικά, στο οποίο ξεχώρισε ο Πίτερ Χουρελμπέκε ή Ριβέρα ως τραγουδιστής και ντράμερ. Και το συγκρότημα ξεχώρισε στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καταλαβαίνοντας υψηλές θέσεις στα τσάρτ. Έτσι, φίλε, το είπα σωστά. Λοιπόν, στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο που μας άκουγε χθες και μας το διόρθωσε και καλά έκανε. Άρα λοιπόν, να ξέρετε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν τα charts, υπάρχουν τα chart. Έτσι, της εποχής, χάρη λοιπόν στο δυναμικό ρυθμό που είχε αυτό το συγκρότημα και τα εκτεταμένα solo τζαμαρίσματα. Το οποίο βέβαια το παρήγαγαν και το αναπαρήγαγαν και στη σκηνή. Τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά κλασικά ροκ κομμάτια του βρετανικού συγκροτήματος που φέρει το όνομα Bad Company. Δημιουργήθηκε το 1973 από πρώην μέλη των σπουδαίων γκρουπ της εποχής, progressive rock group της εποχής όπως η Free, ο Paul Rodgers και ο Simon Kirke. Η Mott the Hoople, από εκεί πήραν η Bad Company το Mick Ralphs. Και πήραν και τον Buzz Burrell από τους King Crimson. Το Shooting Star είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το συγκρότημα. Γράφτηκε από τον Paul Rodgers. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Straight Shooter, που κυκλοφόρησε το 1975, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 5 των καταλόγων των σχετικών στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι στίχοι του κομμάτιου έχουν προειδοποιητικό και συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς περιγράφουν την άνοδο και την τραγική πτώση ενός φανταστικού rockstar ονόματι Johnny, ο οποίος πεθαίνει πρόωρα από υπερβολική δόση βέβαια ναρκωτικών, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές απώλειες της μουσικής σκηνής εκείνης της δεκαετίας, απώλειες που ακούν σε τεράστια ονόματα όπως εκείνο του Jimi Hendrix, όπως εκείνο της Janis Joplin. Όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα εδώ στο Bar Earth, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, μέχρι τις 4 και σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αυτό είναι το Soul Kitchen, ένα εμβληματικό κομμάτι των Doors, το οποίο αποτελούταν από τον... Οι Doors δηλαδή αποτελούνταν από τον χαρισματικό τραγουδιστή και ποιητή πλέον, τον Jim Morrison, τον Ray Manzarek στα πλήκτρα και τον κιθαρίστα τον Robbie Krieger και έναν drummer τον John Densmore. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Doors. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές σε διαφημιστικά σποτ. Ειδικά το πρώτο μέρος και αν θυμάμαι καλά σε 12 inch ο single πολύ μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το είχαν βγάλει και σε μια instrumental, από τους Doors πάλι, σε μια instrumental έκδοση. Οπότε από αυτήν την έκδοση είχε παιχτεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές σε διαφημιστικά spot και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Και λόγω και του τίτλου, το Soul Kitchen ας πούμε, είχε συνδεθεί πολλές φορές με συνταγές μαγειρικής, αυτό το κομμάτι. Γενάρης του 1967, νομίζω ότι ο δίσκος αυτός όλος, The Doors, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς δίσκους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι στίχοι του κομματιού βέβαια γράφτηκαν από τον Jim Morrison και αποτελούν φοροτιμή σε ένα πραγματικό εστιατόριο σε μια περιοχή που λέγεται Venice Beach στο Los Angeles. Ένα εστιατόριο που λεγόταν The Olivia's, όπου ο Morrison σύχναζε εκεί, έβρισκε φθηνό σπιτικό φαγητό, soul food, και ένιωθε μια αίσθηση ζεστασιάς και ασφάλειας, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Με την μουσική σύνθεση να ξεχωρίζει και το χαρακτηριστικό ρυθμικό παίξιμο του οργάνου από τον Manzarek στα πλήκτρα και το σόλο της κιθάρας του Krieger.

ψηφιακά, οπερατικά, φωνητικά και το χαρακτηριστικό σόλο του Moog στο Synthesizer. Μάλλον στο Synthesizer Moog, από έναν καλεσμένο μουσικό από τους Muffin Man. Στο φινάλε ήταν ο πληκτράς των Muffin Man, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, και οι στίχοι που περιγράφουν την αναζήτηση της αγάπης και της εσωτερικής ειρήνης κατά το ξημέρωμα μιας ημέρας του Ιουλίου. Πάμε να τα ακούσουμε.

αλλά και το ασυνήθιστο ρυθμικό μοτίβο στην εισαγωγή από τον Baker. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στην Αρτικό Μοτινή σε 981 και 91,2 στο FM και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5 και από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Δεύτερο κομμάτι από Cream. Θέλετε λίγο η αδυναμία που έχουμε στον Clapton. Λίγο ότι ήταν ένα έτσι ευφυές σχήμα αυτό το βρετανικό Power Trio. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επίσης κομμάτια του στο Strange Brew. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο studio album του συγκροτήματος με τίτλο Disraeli Gears, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και καθόρισε τον ήχο του ψυχεδελικού blues rock της εποχής. Η σύνθεση βασίστηκε σε ένα προγενέστερο blues κομμάτι του συγκροτήματος, το Loudy Mama, ενώ οι στίχοι αυτή τη φορά γράφτηκαν από τον ιδιοφυή παραγωγό του γκρουπ, τον Φέλιξ Παπαλάρτη, ο οποίος έγραψε τους στίχους μαζί με την τότε σύζυγό του, την Γκέιλ Κόλινς, και τον Έρικ Κλάπτον. Και αναφέρονται μεταφορικά σε μια γυναίκα που ασκεί μαγική επιρροή στον πρωταγωνιστή, με το τραγούδι να ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Κλάπτον, το οποίο είναι επηρεασμένο από το στυλ του Albert King, τον οποίο είχε γνωρίσει τότε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για εκείνη την εποχή, μια και μιλάμε για κιθαρίστες, μια και μιλάμε για σχήματα, μια και μιλάμε για ψυχεδέλεια, πάμε να ακούσουμε και λίγο Jimi Hendrix.

Αυτός ήταν ο Jimi Hendrix, αυτό ήταν και το Foxy Lady. Είναι από το πιο επιδραστικά κομμάτια του θρύλου αυτού της κιθάρας, το οποίο ηχογραφήθηκε με το συγκρότημα του τους Jimi Hendrix Experience, τους οποίους συμμετείχαν ο Noel Redding στο μπάσο, ο Mitch Mitchell στα drums, φυσικά ο ίδιος ο Hendrix στην κιθάρα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Are You Experienced. Κυκλοφόρησε αυτό το 1967 και ως άλμπουμ άλλαξε ριζικά την πορεία της ροκ μουσικής κατά την ταπεινή μου άποψη. Γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Hendrix, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τις γυναίκες που το γοήτευαν, μεταξύ των οποίων εικάζεται ότι ήταν και η Heather Taylor, μετέπειτα σύζυγος του Roger Dartley, και ξεχωρίζει για το έντονο σεξουαλικό του υπόβαθρο με πρωτοποριακό ριφ, βαριά χρήση του feedback της κιθάρας και το χαρακτηριστικό σόλο που ανέδειξε την καινοτόμο τεχνική του Hendrix. Οπότε ακούγοντας ένα Hendrix και με κοιτάει ο Γιώργος Εφρεμίδης τώρα που ετοιμάζεται για την εκπομπή του... Για την εκπομπή που γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη και δίνει βήμα στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών μέσα από το μικρόφωνο και τη ματιά του Χρήστου Σερμπέζη. Λοιπόν, το Little Wing λοιπόν είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αριστουργηματικές μπαλάντες του Jimi Hendrix, η οποία ηχογραφήθηκε με το συγκρότημά του, τους The Jimi Hendrix Experience, όπως σας είπα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο Axis Bold as Love, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1967 και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο top 10 των Βρετανικών chart. Οι στίχοι του τραγουδίου γραμμένοι από τον Hendrix έχουν έναν έντονα ποιητικό και θέριο χαρακτήρα, περιγράφοντας μια ιδεατή προστατευτική γυναικεία φιγούρα που μοιάζει με πνεύμα ή νεράιδα, ενώ η μουσική σύνθεση ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή μίξη ρυθμικής και lead κιθάρας με τη χρήση διαφόρων εφέ που χρησιμοποιούσε ο Hendrix και την προσθήκη ενός άλλου εφέ που είχε πρωτοπαρουσιαστεί τότε, αυτοί που παίζουν κιθάρα θα με καταλάβουν, το Glockenspiel, που ενισχύει την παραμυθένια ατμόσφαιρα του κομματιού. Φυσικά σε steel blues, φυσικά το Little Wing είναι ξεπέραστο και νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο κομμάτι που θα μπορούσε να κλείσει αυτό εδώ το μπαρ. Μέχρι αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα που θα τα ξαναπούμε, ευχές για ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέσης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 337 άτομα, εκ των οποίων 191 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τις πιο συχνές ψυχολογικές και κοινωνικές αντιδράσεις που εμφανίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μετά το χωρισμό από μια κακοποιητική σχέση. Συχνά τα άτομα υποτιμούν την κακοποίηση που έχουν βιώσει και κατηγορούν τον εαυτό τους, κάτι που δυσκολεύει την ανάρρωση και ενισχύει την αυτοκριτική και την έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανάγκη για αποδοχή και αναγνώριση από τους άλλους, η οποία όταν γίνεται υπερβολική οδηγεί σε εξάρτηση και ευαλωτότητα. Θα αναφερθούμε επίσης στις αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, όπως φίλοι που στρέφονται εναντίον του θύματος, παραπληροφόρηση ή τοξική σε εισαγωγικά ενημέρωση, καθώς και σε φαινόμενα κοινωνικής απόσυρσης του θύματος. Τέλος, θα επισημάνουμε κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ θα τονίσουμε ότι η ανάρρωση απαιτεί ενεργή προσπάθεια και υποστήριξη. Κάποιες από τις πιο συχνές αντιδράσεις θυμάτων κακοποίησης που συμβαίνουν μετά τον χωρισμό είναι αυτές που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Τα θύματα μειώνουν πολύ συχνά τη σοβαρότητα της κακοποίησης που έχουν δεχτεί. Όπως είπε η Μαρία, η οποία είχε δεχτεί μακροχρόνια κακοποίηση από τον σύζυγό της, «Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να κατανοήσω ότι αυτό που περνούσα μέσα στη σχέση μου ήταν εξαναγκαστικός έλεγχος». Αυτό το σχόλιο της Μαρίας δείχνει ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να υφίστατο εξαναγκαστικό έλεγχο από τον πρώην σύντροφό της, αλλά ότι δεν είχε αποδεχτεί πλήρως ότι αυτό συνέβαινε. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολύ συχνά μειώνουν τη σοβαρότητα της κακοποίησης που δέχονται, ειδικά όταν αυτή δεν συνοδεύεται από σωματική βία. Υπάρχει ένας μύθος ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να είναι κακοποίηση αν δεν υπάρχουν φωνές ή χτυπήματα. Οι ήσυχοι και γι' αυτόν τον λόγο συγκαλυμμένα κακοποιητικοί, οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι καλοί, δεν ταιριάζουν με το στερεότυπο του θυμωμένου κακοποιητικού άντρα. Αν και η τάση να μην αναγνωρίζεται η κακοποίηση από μεριά του θύματος είναι γενική, ωστόσο θα πρέπει να παρατηρηθεί επίσης ότι είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην ανάρρωση του θύματος. Όταν δεν αναγνωρίζουμε την κακοποίηση που έχουμε δεχτεί, τότε είναι και πιο πιθανό να κατηγορούμε τον εαυτό μας γι' αυτό. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας έχει προκαλέσει η κακοποίηση που δεχτήκαμε ή στο να κατανοήσουμε για ποιον λόγο έχουμε αντιδράσει με τον τρόπο που αντιδράσαμε. Ένα άλλο θέμα επίσης είναι ότι αν εμείς οι ίδιοι μειώνουμε τη σημασία ή το μέγεθος αυτού που περάσαμε, τότε είναι επίσης πολύ πιθανό και οι άλλοι γύρω μας να μην δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον ή την ανάλογη στήριξη. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς τα θύματα ενδοικογενειακής βίας συχνά επηρεάζονται μετά τον χωρισμό από αυτοκατηγορίες και προβληματικές κοινωνικές σχέσεις, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την ανάρρωσή τους. Γι' αυτό χρειάζεται κατανόηση, αυτοσυμπόνια και υγιή όρια στις σχέσεις τους. Το να κατηγορούμε τον εαυτό μας για την κακοποίηση που δεχτήκαμε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Οι αυτοκατηγορίες είναι πολύ συχνές σε γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι αυτοκατηγορίες είναι αναπόφευκτες, αλλά τις συναντούμε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μία γυναίκα έχει πάρει κάποια απόφαση την οποία θεωρεί ότι ήταν δειλή ή κατά κάποιον τρόπο ηθικά λανθασμένη. Ένα πρόβλημα με τις αυτοκατηγορίες είναι ότι όταν κρίνουμε με αρνητικό τρόπο τη συμπεριφορά μας, δίνουμε το πράσινο φως να μας κρίνουν και οι άλλοι αρνητικά. Στο παράδειγμα της Μαρίας που αναφέραμε πριν, η ίδια είχε κάνει σχέση με έναν άλλον άντρα πριν ακόμα χωρίσει, και αυτό σίγουρα θα ήταν κατακριτέο από την οικογένεια και τους φίλους της, αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι αν κατηγορούσε και η ίδια τον εαυτό της, αυτό θα ενθάρρυνε τους άλλους στο να την κατηγορήσουν ακόμα περισσότερο. Το να έχει σχέση στα πλαίσια μιας κακοποιητικής σχέσης δεν είναι ασυνήθιστο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τεράστια ανάγκη για αγάπη, για συμπόνια, για ασφάλεια, για τρυφερότητα από τον σύντροφό μας. Όταν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται, όπως στην περίπτωση της Μαρίας, τότε το να αναζητούμε την ικανοποίηση μιας τόσο βασικής ανθρώπινης ανάγκης εκτός σχέσης είναι άραγε ηθικά λάθος. Προκειμένου να αναρρώσει πλήρως η Μαρία και κάθε γυναίκα που έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, είναι το να κατανοήσει πλήρως το πλαίσιο της συμπεριφοράς της με την προοπτική να αναπτύξει περισσότερη κατανόηση και συμπόνια για τον εαυτό της. Όταν αναπτύξει συμπόνια για τον εαυτό της, τότε θα είναι και πιο πιθανό και οι άλλοι να της φερθούν με περισσότερη συμπόνια. Ένα άλλο στοιχείο είναι το να στηριζόμαστε στους άλλους για αποδοχή και αναγνώριση. Αν και είναι φυσιολογικό να αναζητούμε αναγνώριση και αποδοχή εξωτερικά από τους άλλους, ωστόσο δεν είναι πάντοτε υγιές. Όταν στηριζόμαστε υπέρμετρα από την εξωτερική αποδοχή, τότε βρισκόμαστε στο έλεος των άλλων και χάνουμε έτσι την εσωτερική αίσθηση ελέγχου, καθώς και την εσωτερική αίσθηση της αξίας μας. Φυσικά το να έχουμε την επικύρωση από τους άλλους είναι σημαντικό και ωραίο, αλλά το να στηριζόμαστε πάρα πολύ στη γνώμη των άλλων μπορεί να μας κάνει πολύ ευάλωτους όταν οι άλλοι αποφασίσουν να μας κρίνουν αρνητικά. Είναι σημαντικό να μάθουμε να δίνουμε αξία στον εαυτό μας χωρίς να χρειαζόμαστε επιβεβαίωση από τους άλλους και να εμπιστευόμαστε την κρίση μας. Ένα άλλο στοιχείο που θα αναφέρουμε εδώ είναι οι λεγόμενοι φίλοι, οι οποίοι γίνονται εχθρικοί στην πορεία. Οι φίλοι μας πολύ συχνά γίνονται εχθρικοί μετά τον χωρισμό μας από μια κακοποιητική σχέση. Οι κακοποιητικοί σύντροφοι αυτό που συχνά κάνουν είναι ότι μέσω χειριστικών συμπεριφορών καταφέρνουν να στρέψουν τόσο την οικογένεια όσο και τους φίλους του θύματος εναντίον του. Τα θύματα και αυτά με τη σειρά τους πολύ συχνά δεν μιλάνε στους γύρω τους για την κακοποίηση που δέχονται μέχρι που να τελειώσει η σχέση, και έτσι οι άλλοι μπορεί να μην πιστέψουν ότι η σχέση ήταν πράγματι κακοποιητική. Άλλοι σε εισαγωγικά φίλοι φαίνεται να ευχαριστούνται με το δράμα που περνάμε και συχνά μας δείχνουν κατανόηση και συμπόνια, ενώ στη συνέχεια δίνουν πληροφορίες στον κακοποιητή μας. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ανάγκη να ελέγχουμε τις φιλίες μας. Οι πραγματικοί φίλοι θα είναι πάντοτε εκεί για μας, δεν θα κρίνουν, θα δείχνουν συμπόνια και ποτέ δεν θα μας κακολογήσουν πίσω από την πλάτη μας και δεν θα δώσουν πληροφορίες στον κακοποιητή μας. Ο φίλος σε εισαγωγικά που απλά θέλει να σε ενημερώσει επειδή χρειάζεται να γνωρίζεις είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Όπως ανέφερε μια γυναίκα,
είπε ότι έχω εγκαταλείψει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποιοι φίλοι μου εξακολουθούν να με ενημερώνουν για το τι λέει ο πρώην μου για μένα και πραγματικά εύχομαι να μην το έκαναν αυτό. Αυτοί οι φίλοι μας λοιπόν θα πρέπει να τους ζητηθεί με ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο να μην μας δίνουν τέτοιου είδους πληροφορίες αν δεν το επιθυμούμε. Αν συνεχίσουν παρά το ότι τους το έχουμε πει και συνήθως συνεχίζουν, τότε θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν είναι πραγματικοί μας φίλοι ή απλώς απολαμβάνουν εις βάρος μας το δράμα που περνάμε. Μπορεί να αποφασίσουμε να τους δώσουμε άλλη μία ευκαιρία, αλλά αν συνεχίσουν τότε σημαίνει ότι δεν σκέφτονται με βάση το δικό μας καλό και γι' αυτόν τον λόγο θα ήταν καλό να απομακρυνθούμε από αυτούς. Θα πρέπει επίσης να δούμε το εάν μιλούν στον κακοποιητή μας για τις αντιδράσεις μας, γιατί και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς μετά την ενδοοικογενειακή βία τα θύματα μπορεί να βιώνουν κοινωνική απόσυρση, ψυχολογικές δυσκολίες και έντονα συναισθήματα, και το πώς η ανάρρωση είναι εφικτή μέσω υποστήριξης, αυτοφροντίδας και της ανάπτυξης υγιών τρόπων διαχείρισης της κακοποίησης και των αντιδράσεών μας. Θα μιλήσουμε πρώτα για την κοινωνική απόσυρση. Μία γυναίκα ανέφερε ότι έχασα την ικανότητά μου να εμπιστεύομαι ανθρώπους και έτσι αποτραβήχτηκα κοινωνικά. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποκόβονται κοινωνικά από τον ίδιο τον κακοποιητή τους, αλλά και τα ίδια τα θύματα πολλές φορές αποσύρονται κοινωνικά από μόνα τους. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να είναι πολύ καταστροφικό για την αίσθηση αυτοπεποίθησης και προσωπικής αξίας του θύματος. Είμαστε κοινωνικά όντα και γι' αυτόν τον λόγο όταν είμαστε κοινωνικά απομονωμένοι είναι πιο δύσκολο να αναρρώσουμε από ψυχολογικά τραύματα. Ακόμα και αν έχουμε έστω και έναν καλό φίλο ή μία επαφή που μπορούμε να εμπιστευτούμε και να μιλήσουμε για αυτά που περνάμε, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάρρωσή μας. Στην περίπτωση απουσίας κάποιου καλού φίλου, τότε ένας επαγγελματίας με ειδίκευση στο χώρο της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ένα άλλο στοιχείο είναι το άγχος και η πεσμένη διάθεση στα θύματα κακοποίησης. Το άγχος, η πεσμένη διάθεση, η κατάθλιψη είναι φυσιολογικές αντιδράσεις στο τραύμα που προκαλείται από την ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες δεν είναι αδύναμες επειδή βιώνουν τέτοιου είδους συμπτώματα. Στην πραγματικότητα θα ήταν μάλλον περίεργο ή ασυνήθιστο το να μην έχει κάποιος ψυχολογικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια ή μετά από την ενδοοικογενειακή βία που έχει βιώσει. Παρά το γεγονός ότι είναι φυσιολογικό το να περνάμε ψυχολογικές δυσκολίες, θα ήταν καλό να κάνουμε κάποια προληπτικά βήματα για την ανάρρωσή μας. Η ανάρρωση γενικά δεν θα συμβεί έτσι απλά χωρίς κάποια παρέμβαση. Είτε αυτό είναι το να βάλουμε ως προτεραιότητά μας τη φροντίδα του εαυτού μας, την άσκηση, την αναζήτηση ψυχοθεραπείας, τη λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής, πολλά μπορούν να γίνουν προκειμένου να αναρρώσουμε από το άγχος και την πεσμένη διάθεση, τα οποία πολύ συχνά προέρχονται από την ενδοοικογενειακή βία. Το να αντιδρούμε στην κακοποίηση τώρα που δεχόμαστε, μία γυναίκα σχετικά με αυτό ανέφερε ότι η κακοποίηση του Γιώργου συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι τον παρακαλούσα να σταματήσει. Οι κακοποιητικοί άνθρωποι γενικά είναι σαν να τρέφονται από την δυσφορία που προκαλούν στα θύματα τους. Θα λέγαμε ότι απολαμβάνουν, με ή χωρίς εισαγωγικά το απολαμβάνουν, την αντίδραση που βλέπουν ότι προκαλεί η κακοποιητική του συμπεριφορά στο θύμα. Αυτή είναι η σε εισαγωγικά ανταμοιβή τους, η οποία στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως κίνητρο για αυτούς στο να εφεύρουν και άλλους τρόπους κακοποίησης του θύματός τους. Κάτι που έχει προταθεί ως τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών είναι η λεγόμενη στρατηγική του γκρίζου βράχου. Αυτό που εννοούμε με τον γκρίζο βράχο είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς από μεριά του θύματος, ο οποίος θα είναι γκρίζος, σε εισαγωγικά. Με άλλα λόγια, συμπεριφορά η οποία δεν θα προκαλεί και δεν θα αντιδρά συναισθηματικά στα καμώματα του κακοποιητή, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο κακοποιητής μας δεν θα ανταμείβεται με το να μας βλέπει να αντιδρούμε συναισθηματικά, είτε αυτό λέγεται στεναχώρια, είτε νεύρα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα δείχνει ότι η συμπεριφορά του μας επηρεάζει.

Αυτή η στρατηγική λοιπόν έχει ως σκοπό να σταματήσει την ανταμοιβή που αποκομίζει ο κακοποιητής από εμάς όταν μας βλέπει να υποφέρουμε από τη συμπεριφορά του και έτσι σταδιακά να αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του προς εμάς. Αυτή η στρατηγική μπορεί επίσης να έχει ωφέλη για εμάς πέρα από το ότι κάνει τον κακοποιητή μας να χάνει το ενδιαφέρον του προς εμάς. Όταν σταματάμε να δείχνουμε συναίσθημα, αυτό μας βοηθάει να ρυθμίζουμε τα δικά μας συναισθήματα με καλύτερο τρόπο. Είναι πιο πιθανό να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε να μην νιώθουμε τόσο πληγωμένοι από την κακοποίηση που έχουμε δεχτεί. Πιθανότατα έχουμε ελάχιστο έλεγχο όσον αφορά το τι κάνει ο κακοποιητής μας, αλλά έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη δική μας αντίδραση στην κακοποίηση που δεχόμαστε από αυτόν. Η τεχνική του γκρίζου βράχου μπορεί να μας βοηθήσει στο να ασκήσουμε αυτού του είδους τον έλεγχο. Μπορεί επίσης να μας κάνει να κατανοήσουμε ότι ο κακοποιητής μας δεν είναι σε θέση να μας κάνει να αντιδράσουμε και ότι έχουμε τον έλεγχο του να επιλέξουμε στο πώς θα αντιδράσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση σχετικά με το ποιες είναι οι πιο συχνές ψυχολογικές και κοινωνικές αντιδράσεις που εμφανίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μετά τον χωρισμό από μια κακοποιητική σχέση. Όπως είδαμε, συχνά τα θύματα υποτιμούν την κακοποίηση που έχουν βιώσει και κατηγορούν τον εαυτό τους, κάτι που δυσκολεύει βέβαια την ανάρρωσή τους και ενισχύει την αυτοκριτική και την έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον τους. Είδαμε επίσης το πώς η ανάγκη για αποδοχή και αναγνώριση από τους άλλους, όταν γίνεται υπερβολική, οδηγεί σε εξάρτηση και ευαλωτότητα. Αναφερθήκαμε επίσης στις αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, όπως φίλοι που στρέφονται εναντίον του θύματος, παραπληροφόρηση ή τοξική σε εισαγωγικά ενημέρωση του θύματος από φίλους, καθώς και σε φαινόμενα κοινωνικής απόσυρσης του θύματος. Τέλος, επισημάναμε κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις στην κακοποίηση, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ τονίσαμε ότι η ανάρρωση απαιτεί ενεργή προσπάθεια και υποστήριξη. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Κομωτινής. Σήμερα στην μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που πραγματικά δεν τελειώνει, δεν παλιώνει, καλύτερα να το πω έτσι, ποτέ. Είναι από εκείνα τραγούδια που αγγίζουν με ένα σχεδόν μεταφυσικό τρόπο το αιώνιο ανθρώπινο αίτημα για σύνδεση, για συντροφικότητα και έβριση ενός προσωπικού καταφυγίου μέσα στο χάος του κόσμου, γραμμένο από έναν σπουδαίο άνθρωπο της μουσικής, του στίχου κυρίως, του Παρασκευά Καρασούλου και της μουσικής του Γιώργου Ανδρέου, από την πρώτη ερμηνεία που είχε και το τίτλο «Μικρή Πατρίδα» και από τον πρώτο εξ ολοκλήρου οικολογικό δίσκο σε CD τότε. Όταν λέω το τότε, μιλάμε για το 1996, τέτοια εποχή ήταν όταν κυκλοφόρησε.

Μπορεί αργότερα το τραγούδι αυτό να έγινε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία όταν το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλιάρας και ο Χρήστος Θηβαίος, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο καθηλωτική ερμηνεία από τον Παντελή Θεοχαρίδη. Πάμε τώρα σε ένα soundtrack μιας κοινωνικής δραματικής σειράς. 1999 προβαλόταν, αν δεν κάνω λάθος, το Μέγκα, σε μουσική του Κώστα Ζευγαδέλη, σε στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι όπου η λιαχτίδα συμβολίζει το φως, την ελπίδα για αναγέννηση, με την αγάπη να λειτουργεί ως θεραπευτική δύναμη. Τα είναι έτσι ανακλείδω.

Και από το soundtrack σε μια καταπληκτική ταινία στην πολιτική κουζίνα του 2003, Ευαθία Ρεμπούτσικα, Τάσος Μπουλμέτης, ο οποίος πέρα από τους στίχους είχε γράψει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας αυτής, και έρχεται μια φωνή που έκανε την ανατροπή της εκείνο το διάστημα, είναι Τάσα Θεοδωρίδου, που αφαίρεσε κυριολεκτικά στην ερμηνεία της κάθε περί το λαϊκό στολίδι. Επιστράτευσε μια, αν θέλετε, εσωτερική, δωρική σχεδόν ψιθυριστή ερμηνεία στο κουπλέ και αποκορύφωσε το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές».

Το επόμενο το ακούσαμε για πρώτη φορά σε ένα ζωντανά ηχορευμένο άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον τίτλο «Άλλαξαν οι χρόνοι μου» το 1999. Επανακυκλοφορεί λίγο αργότερα το 2002 στα 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι και στο «Χρώμα» επίσης της Τσαλιγοπούλου κάποιους μήνες αργότερα. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλουγλου το «Δε μας συγχωρώ».

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι από μια πρόαπτη συνάντηση κυκλοφόρησε και θα το παρουσιάσουμε και εδώ στην εκπομπή λίγο αργότερα βέβαια στις 7 Ιουλίου. Πρόκειται για την συνάντηση του πολύ αγαπημένου συνθέτη και ερμηνευτή του Γιάννη Σαβιδάκη με έναν γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ, το Γιώργο Κουβαρά, και οι δυο τους λοιπόν μαζί συνυπογράφουν το τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά». Έτσι θα κλείσω για σήμερα. Επιστροφή αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 και 5 περίπου το απόγευμα, με την συντροφιά του Μιχάλη Μητακίδη, τον Active Member μαζί μας. Δώρα δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Ποσό Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα σε βασικά είδη σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το Ποσό Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες σύμφωνα με εκτιμήσεις για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν για την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια πολύ γερή συμφωνία που, αν δεν γινόταν, θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση. Αν δεν τηρηθεί, θα γυρίσουμε στους βομβαρδισμούς, σημείωσε. Στα Γρεβενά, ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι του στο χωριό Δεσπότης. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν τα θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λύγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία έως την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη, σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και το κέντρο της χώρας. Και ο αυριανός καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αρχικά γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seesociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμίρθε το καλοκαιράκι ξανά. Σας τα είχαμε πει από χθες ότι θα βρέξει σήμερα και θα δροσίσει. Η δροσιά είναι ωραία και η βροχή ωραία. Ήτανε, βέβαια, παραέβρεξε η αλήθεια είναι μέσα στη νύχτα, αλλά ήταν όμορφα. Τώρα πάλι καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Είμαστε στον 102.3. Είμαστε καλά, έτσι λέμε. Τουλάχιστον η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Επιτέλους την τεχνική υποστήριξη. Επιτέλους είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταβουλής. Ή αλλιώς Γιάκος που τον λέω εγώ. Σε ευχαριστώ, ρε εσύ, φίλε. Καιρό είχα να σε δω. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τέλεια. 17 του Ιούνιου, και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σιγά σιγά τελειώνει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε πρέπει να σπεύσουμε σιγά σιγά στις θάλασσες και να περνάμε ωραία. Θα μου πεις βέβαια σήμερα το πρωί, γεια σου Αλέκα. Έβρεχε, έκανε, έρανε. Ναι, εντάξει, μια μέρα ήταν όμως αυτό. Πάει, τελείωσε. Θα μου πεις, θα ξανάρθει. Ναι, γιατί έτσι θα είναι το καλοκαιράκι. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα τον Ιούνιο με βροχές, με καταιγίδες. Μία πολύ ζέστη, μία βροχούλες, αλλά χρειάζονται, είναι πολυπόθητες. Λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα 17 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 28 η βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, ορίστε, της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γι' αυτό λέγαμε και για τις βροχές. Και σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω ότι το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο τότε των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είχα την τύχη να το δω και από κοντά. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας, οπότε δίνω κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας 2313338420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930078228. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Βασιλική Λίς Όλγας βλέπω αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία και λίγο πυκνώνει και η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Γενικά να έχετε λίγο υπομονή, ψυχραιμία, 102 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς θα σας δροσίσουμε, θα σας προσφέρουμε απλόχερα και την αγάπη μας και ωραία άσματα. Και επειδή η μουσική, το ραδιόφωνο και γενικά αυτή η δουλειά που κάνουμε έτσι μας δίνει μια αίσθηση της ελευθερίας, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που λέγεται Set Me Free.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 17 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι εντάξει, τα είχαμε πει ότι θα βρέξει σήμερα. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει και πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε, στα Μάλγαρα. Αν είστε προς τα εκεί και κατευθύνεστε, να ξέρετε ότι λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Αλλά υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε όλα. Και φυσικά πάμε λίγο στα του καιρού. Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, το καταλάβαμε, υπήρξαν αλλαγές σημαντικές στο καιρικό τοπίο της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες που επηρεάζουν κυρίως την ηπειρωτική χώρα. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι αν και τα φαινόμενα δεν είναι ακραία, η σύντομη διάρκεια τους μπορεί να προκαλέσει κάποια τοπικά προβλήματα. Αύριο Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες περιορίζονται κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στη στερεά Ελλάδα Αττική, Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το κινητό μου, ενδέχεται να ξαναβρέξει γύρω στις 8-9 το βράδυ. Κατά τα άλλα, δεν περιμένουμε κάτι έτσι ανησυχητικό. Αύριο Πέμπτη θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα έχουμε ήλιο. Παρασκευή δε, μάλλον θα μας τα ξαναμουσκέψει, έτσι θα το πηγαίνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μία βροχούλα, μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, ξέρετε. Παρασκευή πάλι βροχούλες, Σαββατοκύριακο προς το παρόν δείχνουν όλα ότι βαίνουν καλώς. Ελάτε λοιπόν εδώ για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν τώρα μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στην κίνηση δηλαδή, είστε στην εργασία, έχετε επιστρέψει σιγά σιγά στο σπίτι σας, είστε στη βόλτα, αν είστε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάω λίγο στα virals του διαδικτύου, ξέρετε αυτά τα όμορφα και τα χαλαρά. Αν τα νεύρα λέει και έγανε θερμίδες, θα ήμουν μοντέλο τώρα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Θέλω λέει ένα χαλάκι εισόδου που να γράφει ουστ, αντί για αυτή, γιατί αυτά τα welcome λέει και αυτά δεν ταυτίζομαι. Εγώ έχω ένα χαλάκι εισόδου που γράφει this is my happy place. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λέει ξυπνάω, άλλο πίνω καφέ, άλλο είμαι λειτουργική. Εγώ που λες Ηλία, σήμερα ξύπνησα με τη φωνή του Μανάβη όλη την ώρα που φώναζε έχω μεγάλο, έχω τραγανό, έχω γλυκό κεράσι. Γιατί, πού πήγε το μυαλό σου, δεν κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια για τη συνέχεια από αυτές τις τραγουδάρες κομματάρες. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει. Εννοείται την καλησπέρα μας στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στο εξωτερικό. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ανεβάστε κι άλλο την ένταση γιατί αξίζει.

τραγουδάρα κομματάρα. Εδώ μόνο, τα έχουν να δει, ήταν 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Το σχέδιο λέει είναι να κάνω δίαιτα, αλλά μετά πεινάω και κάνω μακαρονάδα. Αυτό παθαίνω κι εγώ. Βέβαια, χθες αυτό έλεγα, Ηλία, έφαγα γεμιστά ορφανά. Τα θες ορφανά ή με κοιμά? Ορφανά. Έτσι, μπράβο. Έτσι λέει και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ορφανά, ρε παιδιά. Μυρίζουνε καλοκαίρι. Αλλιώς με τον κοιμά, κάνε μακαρόνια με κοιμά. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για φαγητό. Αν δεν μιλήσουμε για φαγητό σε αυτήν την εκπομπή, πού θα μιλήσουμε? Μας αρέσει και το φαγητό, μας αρέσει και η καλή παρέα, μας αρέσουν και τα τραγούδια και σας θέλουμε φυσικά όλους εδώ. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι Φίλε Βασίλη που μου ζήτησες και θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει λίγο κινησούλα και στο κέντρο και στη Βασιλή Όλγα, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Μάλγαρα, 27 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα, ενδεχομένως να χρειαστεί για την Παρασκευή. Αύριο όμως, μεταξύ άλλων, αύριο 5η, 18 Ιουνίου, θα λάβει χώρα έκτακτη προβολή αλληλεγγύης στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο αυτοκινήτων του οποίου παραδόθηκε τη Δευτέρα, αν θυμάστε, στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς μείναμε μόνο στις υλικές ζημίες. Να σημειωθεί ότι θα προβληθεί η ταινία Περσέπολης αύριο λοιπόν 5η, 18 Ιουνίου, και στο χώρο εννοείται του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί τον άνθρωπο ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Γιατί στις δύσκολες αυτές τις στιγμές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη, η αγκαλιά, η γειτονιά, όπως τη θυμόμαστε από παλιά, είναι η μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα. Πάντα θα έχουμε ένα στόχο. Η αγκαλιά, η γειτονιά, όπως τη θυμόμαστε από παλιά, είναι η μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα. Πάντα θα έχουμε ένα στον άλλον και καλό

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείται αυτή την ώρα στην Παθέ λόγω των έργων, ουρές από ταλίκες και οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς σύμφωνα με το CNN. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό και η δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφία.

0: Πίεσε βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης και φυσικά είπαμε θατήρι δεν χαλάμε και έρχω και τον φίλο μου τον Δημήτρη που λέει το έχω βάλει στο τέρμα, το ακούω και χορεύω. Εδώ είμαστε αγουναδείς στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα 17 του Ιούνιου και με αφορμή το γεγονός που σας λέγαμε νωρίτερα, βασικά δύο είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το ένα σας θέσαμε το ερώτημα αν προτιμάτε τα γεμιστά ορφανά ή με κοιμά, η Αθηνά τα ψηφίζει με κοιμά. Είσαι μειοψηφία Αθηνά, να ξέρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον. Περισσότεροι εδώ τα θέλουμε ορφανά. Και επίσης σας είχαμε πει για το άλλο θέμα, για την έκτακτη προβολή αλληλεγγύης που διοργανώνεται αύριο Πέμπτη από τον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα της Θεσσαλονίκης εδώ, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο του αυτοκινήτου, του οποίου τα ξέρετε παραδόθηκε τη Δευτέρα στις φλόγες με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Έχω το φίλο τον Αντώνη που δεν υποστηρίζει αυτή την ενέργεια, αλλά έχω και το φίλο μου τον Τάσο, εγώ θα πω και τις δύο απόψεις, ο οποίος μας λέει καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Τάσο, πήκος απήκος, μπράβο ρε Τάσο, είσαι Θεός. Καλησπέρα λέει σε όλους, όλα καλά. Να ευχαριστήσω τον φίλο Τάσο διότι πάντα έτσι μας ενημερώνει για τα τεκνενόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μπράβο λέει ο συγκεκριμένος ο φίλος ο Τάσος στον κινηματογράφο για αυτή του την ενέργεια, γιατί είπαμε χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, θέλουμε τις απόψεις σας και για τα γεμιστά θέλουμε τις απόψεις σας, δεν είναι τίποτε θέμα. Στο 6930 στο Viber 078-228. Που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά θα βάλω εγώ γιατί χρειάζεται πλέον και η τύχη. Από την άλλη έχεις γενέθλια παρέα με τον Barry Manilow, νομίζω τον γνωρίζετε οι περισσότεροι, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός με καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες, γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1943, σβήνει τα 83 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί γύρω στη δεκαετία των 70's όταν συνεργάστηκε με την Μπέντι Μίτλερ από το 1971 ως και το 1974. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αχ και τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν εκεί στην Κόπα Καμπάνα. Δεν θέλω να πάω και στην Κόπα Καμπάνα, δεν με πειράζει, ας ήμουν στο Ποσίδι. Να έκανα έτσι μια βουτιά στη θάλασσα, να δροσιστώ λίγο.

Εντάξει, το καταλάβαμε. Κόπα Καμπάνα, Μπάρι Μανίλο, είχε γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 17. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Λέγαμε νωρίτερα, ωραία θα ήταν να είμαστε στην Κόπα Καμπάνα, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ή και επίσης σαν τις Ποράδες δεν έχει. Διότι πάμε λίγο έτσι σε κάτι καλοκαιρινό και ωραίο, με θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Ξεκινάει την Παρασκευή, όχι αυτήν, την επόμενη, 26 Ιουνίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, Ήτης, Κιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Έχω πάει εννοείται και στα τρία νησιά και όχι μόνο μία φορά. Με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα περίπου στο 50%. Η Σκόπελος διαβάζω ότι και φέτος προηγείται στις προτιμήσεις, ενώ μπορείτε να κάνετε και κρατήσεις τελευταία στιγμής και γενικότερα υπάρχει έτσι μία αισιοδοξία, θα έλεγε κανείς, για τη σεζόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από εδώ από Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί, κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Η διάρκεια του ταξιδιού, για να ξέρετε να γνωρίζετε, υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά είναι για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόνισο. Σε όποιο νησί και αν θέλετε να πάτε, ας πούμε, η Σκιάθος είναι πιο κοσμοπολίτικη, η Σκόπελος είναι λίγο έτσι, ταπεινή μου άποψη, λίγο πιο ρομαντική ίσως για ζευγάρια, ενώ η Σκιάθος περισσότερο για παρέα. Η Αλόνισος νομίζω ότι συνδυάζει πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, αλλά και τα πάντα όλα. Έχει πολύ ωραία χώρα επίσης η Αλόνισος, αλλά και η Σκόπελος. Δεν ξέρει τι να προτιμήσεις. Ιδανικά θα ήθελα να ξαναπάω και στα τρία, αλλά τι να κάνουμε, είμαι σουφλέρι, δεν είμαι ονάση. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Νάτος, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης λέει στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει πανακότα. Πάρα πολύ ωραία η πανακότα, δροσερή, καλοκαιρινή. Όπως και το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια από Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία. Δεν το λες δροσερό και καλοκαιρινό, αλλά το λες κλασικό και διοχρονικό. Σαν σήμερα το 1980 οι Led Zeppelin ξεκινούν την τελευταία τους περιοδία με τίτλο Tour Over Europe 1980.

Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι το ροκ πεθαίνει. Όχι μόνο δεν πεθαίνει, το ροκ είναι εδώ και εμείς είμαστε ροκ, το ξέρετε αυτό εξάλλου. Και οι Foreigner το είπανε αυτό, διότι έρχονται στην Ελλάδα celebrating 50 years, που λέμε και στα ελληνικά, γιορτάζουν 50 χρόνια καριέρας. Η μεγάλη του συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Τέννης του ΟΑΚΑ. Και φυσικά μ' αρέσει πάρα πολύ ότι support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς. Θα τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ο Σαν Εράκη με Bonnie Tyler, διότι διάβαζα σήμερα ότι η 75χρονη Bonnie Tyler ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επίγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία. Φυσικά ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα για την κατάσταση της υγείας της, διότι τουλάχιστον η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια δεν βρίσκεται πλέον σε βαθιά καταστολή, απλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Πορτογαλία. Για την ιστορία, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Επίσης, ενθαρρυντικά είναι και τα νέα για την πολύ αγαπημένη Μάρο Κοντού, γνωστή ηθοποιός. Το διάβασα από χθες. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, με την υγεία της εννοείται να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ηθοποιός σε τηλεφωνική παρέμβαση ενέφερε ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο προήλθε από ένα ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η ίδια, έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Περαστικά και στην Bonnie Tyler και στη Μάρο Κοντού. Τη λατρεύουμε τη Μάρο Κοντού, δεν το συζητάω, την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Ευχόμαστε τα καλύτερα με Bonnie Tyler και το τραγούδι που ήδη το έχω λίγο σφάξει, γιατί μιλάω πάνω του. Πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στην Παθέ, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί οδικοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο. Αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, σε βασικά είδη, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει σχολείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη τον Νίκο Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα, όπως είπε. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συζύγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλόφωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σπάσε τον κώδικα.
5: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
6: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
8: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
7: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
8: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
7: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
8: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Welcome, Κωστής Μαραβέγιας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω μέχρι τώρα. Δεν θεωρώ ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει, γιατί το ψάξα σε όλα τα site. Κανονικά σήμερα, συναυλία στο Θέατρο Κήπου, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία ξεκινάει στις 9, στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας. Σήμερα λοιπόν, και η είσοδος, που πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Εννοείται ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο Κωστής ο Μαραβέγιας, και δεν είναι ο μόνος που έρχεται σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Αλλά να μην σας τα πούμε όλα μαζεμένα, θα σας τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Στα 12 λεπτά μετά, 13 μάλλον για να είμαι ακριβής, μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, θυμοτυπικά τέτοια ώρα. Και φυσικά βλέπω ότι έχουμε και λίγο κίνηση στην Ολυμπιάδος και λίγο εκεί στη Λαμπράκη και λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Ρίχνουμε το χορό μας εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά, σαν να είμαστε έτσι στη θάλασσα τώρα, σε ένα beach bar ή σε ένα club, αν θέλετε. Εμείς οι παλαιότεροι που πηγαίναμε στα disco clubs και τα λοιπά, και περιμέναμε να χαμηλώσουν τα φώτα και να πέσουν πιο blues τραγούδια και να χορέψουμε με τον καλό μας ή με την καλή μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, στο Viber, στο 6930 078 228.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος από ό,τι βλέπω. 21 με 31 βαθμοί Κελσίου. Για Παρασκευούλα ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Μιούλερ, Αμερικανός ροκ μουσικός, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος των Σόλα Σάλουμ. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1962, αγαπημένη Σόλα Σάλουμ και αγαπημένα τραγούδια. Και μάλιστα διαβάζω ότι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Καρλ Μιούλερ στο στούντιο με το συγκρότημα ήταν για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ The Silver Lining, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 2006. Εμείς θα ακούσουμε ένα προγενέστερο τραγούδι για τη συνέχεια από τα αγαπημένα μας και αγαπημένα σας, διότι και εσείς μας το ζητάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, Runaway Train, για τη συνέχεια.

αυτή είναι η Blue October μέσα στον Ιούνιο. Σε 8 θα τα πω. Τι να κάνω, δεν γίνεται να μην τα πω, μάνα μου. Προβλήματα, λέει, στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή τη στιγμή στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στο Παθέ, διακόπηκε και η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα εκεί της περιοχής. Και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση σε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει προκαλέσει επιπλέον

κόκκινα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Τράβη, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2001 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο studio album, The Invisible Band. Μάλιστα, θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαλαρωτικό τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο Εδόλιο εκ νέου ο Δημήτρης Λιγνάτης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Enjoy yourself. Αυτό κάνουμε εμείς καθημερινά. Εδώ 5 με 7 στο άκου να δεις. Μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς κατήρι δεν χαλάμε. Πολύ παιχνιδιάρικο. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Τάσο. Και το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Και πολύ χαιρόμαστε όταν εσείς κάνετε εδώ την playlist. Λοιπόν, άκου να δεις. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές μοναδικές βραδιές εκεί στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην ακτή Αρετζούς, γεμίζοντας τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές, δίπλα στη θάλασσα, by the sea, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μία σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης και τη μοναδική σχέση με τη θάλασσα. Η αυλαία ξεκινάει αύριο 5η 18 Ιουνίου, με ένα τεράστιο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εννοείται του Δημήτρη Μητροπάνου, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά πολλά έχουν οι μουσικές Πέμπτες εκεί στην Καλαμαριά. Διαβάζω και για ελληνικό ροκ και για Ladies United και για έντεχνα και swing και ρεμπέτικα και λαϊκά ταξίδια και jazz trio και ντουέτο, βιολί και πιάνο. Χαμός θα γίνει, διότι οι μουσικές Πέμπτες αποτελούν ένα πλέον ξεχωριστό καλοκαιρινό ραντεβού για την Καλαμαριά. Έναν έτσι θεσμό που, αν μη τι άλλο, φέρνει τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες, αναδεικνύει το μέτωπο εκεί της πόλης. Εσείς που ξέρετε από Καλαμαριά, ακτή Αρετζούς κτλ., νομίζω ότι μας καταλαβαίνετε. Η θάλασσα, η μουσική και η πόλη μας, μουσικές Πέμπτες στην Καλαμαριά. Last night, σου λέει, ο DJ saved my life. Έχω κάνει και εγώ τον DJ μεταξύ άλλων. Καλά, έχω κάνει πολλές δουλειές, να τα λέμε αυτά. Κάποια μέρα θα πω και εγώ την ιστορία μου εδώ, στο άκου να δεις.

Bing, bing, bang, bang. Μπάτσος του Beverly Hills, κάτι πειραγμένος εδώ. Εσείς μας τα ζητάτε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3 και πολύ μας αρέσουν όλα αυτά. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Πάμε να περάσουμε όμορφα σήμερα το βράδυ, διότι σας λέγαμε ήδη ότι ο Κωστής ο Μαραβέγιας, αγαπημένος, λατρεμένος, βρίσκεται σήμερα στο θέατρο Κήπου. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο καιρός δεν θα μας τα μουσκέψει. Οπότε κανονικά θα εμφανιστεί στο θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη στις 8.30. Τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης, οι Fun Loving Criminals, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν από τη Νέα Υόρκη των 90s, επιστρέφουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση στο Soul Roof Stage, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9. Τα εισιτήρια είναι από 20 ευρώ. Και τέλος, και η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, δηλαδή σήμερα γίνεται ένας χαμούλης, βρίσκονται στο θέατρο Γης, δεν ξέρεις πού να πρωτοπά, στις 9.30, τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Η συνάντησή τους βέβαια βασίζεται στην Ένωση Δύο Μουσικών Κόσμων, που παρότι είναι λίγο διαφορετική, και καλώς είναι διαφορετική, μοιράζονται όμως την κοινή αξία, το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για επικοινωνία με το κοινό. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη, εντάξει, έχει πολύ μοναδική χαρακτηριστική και φωνή και χρειά, έντονη σκηνική παρουσία. Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας δημιουργός που μας έχει εμπλουτίσει όλες μας τις φοιτητικές, εφηβικές, νεανικές στιγμές και όχι μόνο, έχει συνοδεύσει πάρα πολλές γενιές. Η παράσταση αυτή στηρίζεται στην απλότητα, στην ειλικρίνεια, στην καλή μουσική, με δύναμη, με ζεστασιά. Η συνεργασία τους δημιουργεί έτσι μια ενιαία ατμόσφαιρα και το κοινό ταξιδεύει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα στο Θέατρο Γης, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, στις 9.30, και τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε στα 18 ευρώ. Αλλά ένας άλλος καλλιτέχνης που έρχεται όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σας το έχουμε ήδη πει, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, στην Πλατεία Νερού έρχεται ο αξέχαστος, υπέροχος, τι αξέχαστος δηλαδή, είναι φοβερός, είναι τρομερός, εγώ τον αγαπάω, τον γουστάρω πάρα πολύ και σαν προσωπικότητα εννοείται Μόμπι, αυτό είναι το Honey, διότι δεν μπορώ εγώ χωρίς Μέλη, και μαζί του θα εμφανιστούν και οι εμβληματικοί Garbage από τα 90s και οι Pale Blues Eyes.

Όχι, θα μιλήσω. Τι μου λες, don't speak. No doubt, από τα 90s και συγκεκριμένα από το 1995, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, θα μιλήσω γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαγοπούλου που την ακούτε 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα και όχι μόνο. Θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία εκεί και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι από τα πολύ αγαπημένα φυσικά από τα 80s, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορείτε να μας βγάλετε την δεκαετία των 80s από μέσα μας. Σαν σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το τραγούδι της Time After Time. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1984, και στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Duran Duran και το τραγούδι The Reflex. Και οι Duran Duran μας αρέσουν, αλλά έτσι θέλαμε να κλείσουμε μελωδικά. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος στη γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Κατά συνέπεια, από το μεσημέρι έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και κυκλοφοριακά προβλήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης δεν μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου υπό τις παρούσες συνθήκες. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο. Κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης για τη συμφωνία, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του το προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του Ορμούζ, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Πιθανός επόμενος στόχος της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα Οδύνης σκηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της κάνουν λόγο οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν το χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και πιθανότατα τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Status quo ante στα λατινικά σημαίνει, φίλες και φίλοι, τα πράγματα όπως ήταν πριν. Το χθες είναι το σημαντικό 1/3 του ιστορικού βηματισμού, το οποίο συμπληρώνουν το σήμερα και το αύριο, και αποτελεί υποχρέωση της εκπομπής να μην παρουσιάζει τα πράγματα σαν να έπεσαν από τον ουρανό κάποιο πρωί. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, η τότε νέα ιταλική μόδα έβρισκε μια σταθερή και καθορισμένη δομή. Το πρέτα-πορτέ, δηλαδή το έτοιμο βιομηχανικό ρούχο, γινόταν πλέον ένα σύστημα, ένα φαινόμενο πολύπλοκο αλλά συνεκτικό, που χαρακτηριζόταν από μια παγκόσμια ταυτότητα που μοιράζονταν όλες οι μάρκες που συμμετείχαν σε αυτό. Το Μιλάνο ήταν η φυσική πρωτεύουσα αυτού του συστήματος και ο λόγος απλός. Στο Μιλάνο, η συγγένεια μεταξύ δημιουργικότητας, η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εκδηλωθεί, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, αλλά και της επιχειρηματικότητας, ήταν ήδη ισχυρή. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν το επίκεντρο ενός ιστορικού κατασκευαστικού προσανατολισμού. Πράγματι, αυτός ο προσανατολισμός ήταν παρόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά χωρισμένη σε εξαιρετικά εξειδικευμένες περιοχές με βάση την παραγωγή η οποία συμμετέχει στη μόδα, δηλαδή μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, δέρμα, πλεκτό και υπόδημα. Περιοχές αλλά και τομείς που αναγεννώνται στη συγκεκριμένη περίοδο, επιδεικνύοντας και ενισχύοντας καινοτόμες δυναμικές δυνατότητες, έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα ερεθίσματα.

Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Σταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ρίνο Γκαετάνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ήρθε τρίτος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1978 με το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Τζάνα, αλλά η εκπομπή κοιτάει και στα άλλα τα νούμερα. Όχι, δεν είναι μόνο το νούμερο 1. Δεκαετία του 70, σε τρεις δεκαετίες θα κινηθούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και είστε τόσο έμπεροι που δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε το γιατί. Αυτή η μορφή συγκέντρωσης της δεκαετίας του 70 στην ιταλική μόδα δεν περιοριζόταν πλέον στα μεγάλα εργοστάσια, τα οποία δυστυχώς δεν απήχαν τότε και πολύ από τη φθορά, ούτε στηριζόταν στην έννοια του αριθμού. Αυτή η συγκέντρωση είχε τη βάση του στην ποιότητα και τη φροντίδα προς το προϊόν. Το Μιλάνο αποφάσιζε, ρισκάροντας πάρα πολύ, να επιστρέψει στη λογική του εργαστηρίου του τεχνίτη της αναγέννησης, με λίγα λόγια στη λεγόμενη μανιφακτούρα. Ωραία τα λες, Βικόπουλε. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει η δομή παραγωγής να είναι το πολύ μεσαίου μεγέθους. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε την δεκαετία εκείνη ο Μιλονέζος, να ράψω 100 φούστες την ημέρα, αλλά 100 μέτριες φούστες. Στο πατρόν, στην ποιότητα του υφάσματος, στη ραφή παντού, με ενδιαφέρει να βγάζω στην αγορά 30 φούστες, αλλά ιδανικές σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι 20 υψηλής ραπτικής, του στυλ 10 φορέματα το χρόνο, όλα στο χέρι, είμαι έτοιμο παράδοτο, αλλά όχι και του κιλού. Βέβαια, έμπαινε ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να σταθώ στα πόδια μου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς? Εδώ ο όρος είναι καθαρά οικονομικός, έτσι. Μιας αγοράς που έχει συνδέσει την ενδυνάμωση του κεφαλαίου με τον ρυθμό παραγωγής και τις όσο το δυνατόν πιο πολλές πωλήσεις, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ ελεηνό ρούχο, εδώ μας θέλω, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος εκπομπής μας σήμερα στηρίχθηκε σε αξίες τις οποίες η τάξη που τις παρήγαγε αποτελεί την πιο ζωφερή αρρώστια του πολιτισμού. Διότι, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει και από την εκπομπή, αρρώστια είναι η αστική τάξη. Και έφερε στην εκπομπή αυτές τις αξίες, φίλε μου, θα ρωτούσατε. Καταρχάς, η εκπομπή δεν κάνει διαχωρισμούς. Μονολυθική δεν υπήρξαμε ποτέ. Κατά δεύτερο λόγο, αλίμονο εάν σε ολάκερη αστική τάξη δεν υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες που πήγαν τις αξίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό? Ή μάλλον, ποια θα μπορούσε να ήταν μια από αυτές τις αξίες? Η έννοια του καθήκοντος, είπε ο Φερέ. Καθήκον. Άρα πρέπει εγώ να πάω την έννοια του καθήκοντος σε ένα ανώτερο καθήκον. Δηλαδή ή αριστοκρατικό ή προλεταριακό. Διότι την αστική τάξη, είπαμε, τη βγάζουμε από τη μέση σε ό,τι αφορά την προσφορά της στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά το καθήκον? Μα μπορεί να εκφραστεί ως αγάπη. Λειτουργία δεν πάμε στην εκκλησιά? Την πάμε. Αλλά δεν πρέπει να την πηγαίνουμε γιατί πρέπει. Από καθήκον δηλαδή. Πάμε γιατί μετά την εκκλησία, όταν θα τρώμε στην πλατεία Μπουγάτσα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στο στόμα μας. Και κοιτώντας τον ουρανό θα λέμε: εσένα να φας σου έφερε, να ξέρεις. Να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου. Και να μοιράζεις και λίγο εκεί πάνω, όπως έκανες και όταν ήσουν εδώ. Καθήκον είναι αγάπη, φίλες και φίλοι. Όλα τα άλλα είναι αλυσίδα που μας στερεί την ίδια τη ζωή, τον πραγματικό έρωτα, τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενες σταθερές μεσοαστικές αξίες, αίσθηση καθήκοντος, μέτρο, διακριτικότητα, πειθαρχία, υπήρξαν κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σημείο εκκίνησης, το καλύτερο εφαλτήριο στο οποίο θα μπορούσα να ελπίζω, θα πει πριν χρόνια ο μεγάλος Γιανφράνκο Φερέ. Με τη διαφορά ότι η αγάπη του, φίλες και φίλοι, για αυτό που έκανε και ο σεβασμός για τον κόσμο του ήταν ο οδηγός του. Και όχι οι αξίες αυτές καθεαυτές και πάνω απ' όλα η παρερμηνία τους, Μόνο έτσι είχε τύχει να σχεδιάσει κάτι πραγματικά ανώτερο.
μετατρέποντας την έννοια του καθήκοντος σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό τον ορισμό που έδινε η αστική τάξη. Γεννήθηκε το 15 Αύγουστο του 1944 στο Λενιάνο της Λομβαρδίας. Ο πατέρας Λουίτζι ήταν ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας παραγωγής εργαλειομηχανών, ενώ η μαμά, η Αντρίνα, με καταγωγή από την Χρεμόνα, είχε ένα δικό της μαγαζί, αλλά τα παράτησε όλα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Κάποια στιγμή ο πατέρας πέθανε και ο Ζανφράνκο μεγάλωνε με τη μαμά και κάτι θείες, οι οποίες ήταν πολύ σχολαστικές γυναίκες, φίλες και φίλοι. Σε όλα όμως, μισοραμένο κουμπί στο ποκάμισο, δεν βγαίνεις, δεν βγαίνεις. Έδειξε το ταλέντο του σε πολύ νεαρή ηλικία, ούτε καν 17, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε διοργανώσει το 1960 ο πολιτιστικός σύλλογος Familia Legnanese με μια υπέροχη ελαιογραφία του.

Αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος Ανδριάνο Σερεντάνο, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία του 1979, το Σολί. Ο Φερέ φίτησε στο Λυσέο Σιεντίφιγο του Λενιάνο και το 1969 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με το πτυχίο του αρχιτέκτονα στο χέρι, παρακαλώ. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα φοιτητής στο Πολυτεχνείο, έφτιαξε τα πρώτα του κοσμήματα. Μερικές ζώνες, ασυνήθιστα αντικείμενα για την εποχή, πρωτοποριακά σε σύγκριση με αυτά που μπορούσε να βρει κάποιος στα περιοδικά μόδας. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν δείγματα αυθεντικής χειροτεχνίας. Η αυστηρότητα των μορφών και η ακριβής αίσθηση του σχεδιασμού πήγαιναν χέρι-χέρι με την άμεση παρέμβαση στο υλικό. Δέρμα, μέταλλο, πλαστικό, υλικά που δούλευε με το χέρι. Έδειξε αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε κάποιες φιλενάδες του, σε κάποιες συμφοιτήτριές του στο πανεπιστήμιο. Τους έδωσε δώρο μερικά από αυτά. Και στο τέλος όμως τα πρόσεξαν και άνθρωποι της βιομηχανίας. Τους άρεσαν, τους έκαναν εντύπωση και τα φωτογράφησαν. Οι δουλειές του αυτές κερδίζουν την προσοχή τόσο των αγοραστών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Κάπως έτσι οι πρώτες του επαγγελματικές συνεργασίες ξεκινούν με τη δημιουργία σειρών αξεσουάρ με την Γαλλίδα επαναστάτρια σχεδιάστρια Κριστιαν Μπέιλ και κυρίως με τον Ιταλό σχεδιαστή Βάλτερ Αλμπίνι, έναν από τους ιδρυτές του Ιταλικού πρέτα-πορτέ, τον πρώτο σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα του παραδοσιακού ατελιέ με τον βιομηχανικό τομέα. Είδατε, κάποια στιγμή θα συνδεόταν η εισαγωγή μας με την καρδιά του θέματος. Μεταξύ των πρώτων συλλογών του Γιανφράνκο Φερέ, ίσως το πρώτο σημαντικό βήμα θα λέγαμε, η σειρά Κέτς, εμπνευσμένη από την Ινδική παράδοση και όχι εξ αποστάσεως. Ο Φερέ ταξίδεψε μέχρι εκεί, έζησε εκεί, προκειμένου να φέρει πέρα στην παραγγελία της Σαν Τζόρτζο Impermeabili, μιας εταιρείας με έδρα τη Γένοβα. Βήμα-βήμα όμως έγιναν όλα, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα δούμε πώς έγινε το ντεμπούτο εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε με έναν Ιταλό καλλιτέχνη, Ραφ, φίλες και φίλοι, στο Self Control 1984. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Μετά το είπε στα αγγλικά η Λάουρα Μπράνιγκαμ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις. Μεγαλώνει το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ κυβέρνηση όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Κλειστός για την κυκλοφορία παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς μετά τη διέλευση ενός φορτηγού η γέφυρα πήρε κλίση. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ηλίας Σταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα

του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μοδάτη παρέα και απόψε, φίλες και φίλοι, ο αγαπημένος ο Άκης έστειλε από νωρίς την καλησπέρα του, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στη Λιάνα, τον Μάκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ στον Εύωσμα, αλλά και τον άλλον μας τον Ιωσήφ από την Κρήτη, τον φίλο τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Λοιπόν, προσέξτε ντεμπούτο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, έτσι. Θυμάμαι τον ντεμπούτο της Μπάιλα στο εστιατόριο Elefante Bianco στη Via San Maurizio στο Μιλάνο το 1974. Χωρίς πασαρέλα, οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μου ήταν ήδη εκεί. Θυμάμαι το έντονο χειροκρότημα, πολύ ενθουσιασμό, αποτέλεσμα της μεγάλης έκπληξης που βίωσαν όλοι. Θα δημιουργήσει τη δικιά του φίρμα στις 18 Οκτώβριου του 1978. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του επίδειξη μόδας της γυναικείας συλλογής Gianfranco Ferrere di Tuer για την άνοιξη καλοκαίρι του 1979 και το άρθρο της Corriere della Sera της 23 Οκτωβρίου του 1978 με την υπογραφή της Adriana Mulassano ήταν γεμάτο διθυράμβους. Αλήθειες. Έγραψε. Η συλλογή Gianfranco Ferré προκύπτει από μια τυπική ισορροπία, μια χρυσή αναλογία την οποία η εκπαίδευσή του ως αρχιτέκτονας του επέτρεψε να μεταφέρει και στη μόδα. Η επικοδομητική δημιουργικότητα και η ερμηνεία συναντιούνται σε έναν τέλειο διεισμό που διατρέχει ολόκληρο το έργο. Φίλες και φίλοι στη μόδα, συνηθίζουμε να μιλάμε για καθαρό ταλέντο, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικότητα και πολύ σωστά όλα αυτά. Ο Φερέ είναι αυτός που φέρνει τον όρο μεθοδολογία. Η αναζήτησή του για την εναρμόνιση της συναισθηματικής του διαίσθησης με την ορθολογική αντίληψη της μεθοδολογίας και την τεχνική διάσταση της κατασκευής είχε ως θεμελιώδεις πηγές έμπνευσης την ιστορία, την νοσταλγία, τις αναμνήσεις. Ο Φερέ είχε στο μοτέρ του μυαλού του ως κινητήρια δύναμη την πολιτισμική αποτύπωση κατά μήκος μιας ατέρμονης και πολύ προσωπικής εμβάθυσης στην οποία πάλευαν η νεωτερικότητα και οι πολυεπίπεδες διαστάσεις της ύλης αλλά και της ιστορίας. Η αντίληψη του Φερέ για την κατασκευή των ρούχων δημιουργούσε έναν διάλογο μεταξύ της φυσικής σιλουέτας του σώματος και της γεωμετρίας του ενδύματος. Ποια ύλη όμως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον διάλογο, και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό στίχημα, αν θυμάστε. Ναι, εγώ θα βγάζω μαζική παραγωγή 100 φούστες, αλλά το υλικό τους μπορεί να σταθεί και να προστατέψει το σώμα 100 κυριών που θα τις αγοράσουν. Φερέ, μέσα από ένα παιχνίδι μεταξύ εναρμόνισης και αντίθεσης, καθώς και ανάμιξης και επικάλυψης κύκλων, τριγώνων, κόνων, θα δημιουργήσει ένα νέο ζωτικό χώρο για την ανθρώπινη φιγούρα. Είπαμε όμως, βήμα-βήμα, χρειάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής να δουλέψει για τον φοβερό Καρλ Λάγκερφερ και τον Έλιο Φιωρούσι, να πάει όπως είπαμε στην Ινδία για μελέτες και όταν επέστρεψε να σχεδιάσει για τον μεγάλο τότε Φράνκο Ματούλη, ο οποίος είχε τον δικό του οίκο. Στο γύρισμα της σελίδας και τον ερχομό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η ιταλική μόδα, χάρη σε όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αναλαμβάνει πλέον πλήρως το ρόλο του οδηγού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σύνορα, χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών, ένας φοβερός διάλογος μόδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Βρετανία, περιφερειακά, και στο κέντρο ποια ήταν, η Γαλλία ήταν τότε. Αυτή η παγκόσμια διάσταση ζει μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, ενσωματώσεων, συγκρίσεων και ανταλλαγών. Το ιστορικό λοιπόν τότε Made in Italy, φτιαγμένο στην Ιταλία δηλαδή, γίνεται κορυφαίος παράγοντας σε αυτόν τον αστερισμό χωρών.
Η δεκαετία του 80 στη μόδα διαμορφώνεται ως μια εποχή που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ποικίλα εθνικά συστήματα, καθώς και από ονόματα, άτομα και πρωταγωνιστές. Απλά τι γίνεται. Στην Ιταλία, αυτό που προαναφέραμε, το λεγόμενο εθνικό σύστημα, η φόρμα δηλαδή, αυτό εννοούσαμε στη μόδα εθνικό σύστημα, το σχέδιο είναι εγγλέζικο, λέμε για παράδειγμα, το καρό. Αυτό το εθνικό σύστημα, το σχέδιο που χαρακτήριζε μια συγκεκριμένη εθνική παραγωγή, στην Ιταλία έρχεται δεύτερο. Πρώτη είναι η προσωπική οπτική γωνία του εκάστοτε σχεδιαστή. Και ο Φερέ ήταν ένας της γενιάς του που πάλεψε για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Εξέφρασε λοιπόν έτσι τη δική του ταυτότητα, βασισμένη σε ένα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε ένα υπόβαθρο, σε εμπειρίες και βαθύτατες προσωπικές πεπιθήσεις αλλά και οράματα. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συντεταγμένες βρίσκεται η λεγόμενη δημιουργία μόδας του Γιανφράνκο Φερέ, η οποία, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ναι, στηρίζεται στη νεωτερικότητα, αλλά αναζητά αλήθειες για το σχεδιασμό μέσα από την νοσταλγία και την ιστορία.

Με Rough και Self Control, τη μεγάλη εκείνη επιτυχία του 84, κάναμε το άνοιγμά μας, το μουσικό άνοιγμά μας τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, με Richard Hoshante και Σιολέστε Νοσταλγία. Τον κλείνουμε, μια μεγάλη επιτυχία του 1982, φίλες και φίλοι, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή μάλλον να μην υπάρξει, τραγούδι με νοσταλγία, μιλώντας για τον Ζαφράν Χοφερέ. Στην πολύ μεγάλη αυτή παράγραφο, την οποία θα σας διαβάσω, φίλες και φίλοι, από συνέντευξή του, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται όλες οι δημιουργίες του, όλο το έργο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο αξίζει κάποιος να έχει το υπέροχο κλασικό λευκό πουκάμισο του Φερέ, όπως αυτός το δούλεψε σε διάφορα σχέδια, και να ακούει τον ίδιο να λέει τα παρακάτω. Λατρεύω το προσγειωμένο πνεύμα του Μιλάνου, την ιδιωτική διάσταση που εγγυάται την ιδιωτικότητα, τη διακριτικότητα και την εστίαση στην εργασία. Μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών μικρή πόλη, οικία, συνηθισμένη να ζει μέσα. Κάποτε στις γειτονιές της ανώτερης τάξης τα κτίρια είχαν κήπους όμορφους αλλά κρυμμένους από τον δρόμο, με επιβλητικές πόρτες, ενώ στις γειτονιές των κατωτέρων τάξεων η δράση ήταν στις αυλές, στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Το Μιλάνο, συνεχίζει ο Φερέ, δεν είναι πολύ καλό στο να σκέφτεται δημόσια. Η πρόοδος του συχνά πηγάζει από την ατομικότητα. Ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, οι αιωνόβιες και εξαιρετικά όμορφες προσώψεις των κτηρίων είναι εντυπωσιακές, αλλά η ζωή ξεδιπλώνεται πέραν από αυτές. Ωστόσο, κάποια ίχνη της μπορούν να διακριθούν σε αυτά που φέρνουν και σε αυτά που αποχαιρετούν οι άνθρωποι. Είναι οι τελετουργίες του Μεσαίωνα που έχουν παραμείνει βαθιά στους Μιλανέζους. Επειδή αυτή η πόλη, η οποία είναι ουσιαστικά μια μητρόπολη, δεν έχει σβήσει τους δεσμούς της με το παρελθόν. Οι παλιές δομές του χωριού, οι αυστηρές και σχεδόν καλβινιστικές αναθεωρήσεις της θηρεσιακής και αυστριακής ροκοκό μεγαλοπρέπειας, η ακτινωτή διάταξη των τοιχών της πόλης, πρώτα μεσαιωνική και στη συνέχεια ισπανική, ήταν και είναι όρια μέσα στα οποία μια πόλη που πάντα αγωνίζεται για ανάπτυξη συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον εαυτό της, προβάλλοντας και την ταυτότητά της για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, μπορεί να δει με αυτά τα μάτια την πόλη του και όλο αυτό μπορεί να το αποτυπώσει σε ένα γυναικείο φόρημα ή ένα ανδρικό παπούτσι, τότε μιλάμε για τέχνη, έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Τότε μιλάμε για κάποιον που το 1983 έγινε εκ των ιδρυτών και καθηγητών στη σχολή μόδας, την Ακαδέμια Ντόμου στο Μιλάνο. Μιλάμε για αυτόν που την επόμενη χρονιά ξεκίνησε με μια φοβερή πορεία που τον έφερε στην κατάκτηση του ιταλικού Όσκαρ μόδας ο Κιοντόρο 6 φορές. Μιλάμε για αυτόν που κάποια στιγμή το 1989 τον καλούν από την Dior και του λένε «Σε θέλουμε, ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τη δικιά μας υψηλή ραπτική». Μα δεν έκανε. Α, εδώ είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι, είπαμε. Όταν το ρούχο σου το κόβει και το ράβει το μηχάνημα, υψηλή ραπτική. Είχε έρθει η ώρα της πρόκλησης. Ο Φερέ θα διαδεχτεί τον Μαρκ Μπόχαν, ο οποίος κατήχε τη θέση από το 1960, όταν βέβαια εκείνος με τη σειρά του είχε διαδεχτεί τον ύψιστο Yves Saint Laurent. Το συμβόλαιο του Φερέ ανανεώθηκε το 1993 μέχρι το 1996 για συνολικά 14 συλλογές υψηλής ραπτικής, τον ίδιο αριθμό συλλογών πρέτα-πορτέ και 7 συλλογές γούνας. Άρα απορροφημένος, περιττό να πούμε με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από εκείνο το ρόλο, ο Φερέ επέλεξε από σοβαρότητα και τιμιότητα να αφήσει στην άκρη τις δικές του συλλογές, στις οποίες θα επιστρέψει βέβαια.
Φεύγοντας λοιπόν από την Dior το 96, γυρίζει στον οίκο του, σχεδιάζοντας την θρυλική σειρά Jean και ανανεώνει τις μπουτίκ σε Ρώμη, Μιλάνο και Γενέβη. Το Jean Ferré είχε συγκεκριμένο σχέδιο, όλα σε μαύρο και άσπρο χρώμα και casual κομμάτια σε τρία στυλ, βασικό, αθλητικό και παραλία. Προχώρησε το 96 με το ντεμπούτο του unisex αρώματος Γεφέφε, μάλιστα το πρώτο κατάστημα, το Γεφέφε, το άνοιξε στη Φλωρεντία, ενώ το δεύτερο σχεδιάστηκε, πού αλλού, για την πατρίδα του, το Μιλάνο, το 1997. Χα, εδώ που τα λέμε έχουμε μπει δεκαετία του 90, για πάμε σε έναν Τζοβανότη, 1994, Σερενάτα Ραπ.

Λίγο πριν το 2000 η μόδα θα άλλαζε στυλ, φίλες και φίλοι. Το street style θα κυριαρχούσε. Φερέ δεν θέλει να συνεχίσει. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι περήφανοι. Δεν θα έβαζαν τις δημιουργίες τους στον δρόμο, ούτε πρόκειτο να βάλουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Η αγορά όμως ξέρει να σε καταπίνει, ε? Μια σειρά από ατυχείς συνεργασίες και άλλοι παράγοντες οδηγούν την εταιρεία στα βράχια και σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάς. Έχουμε φτάσει πλέον στα 2009. Ο Φερέ, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από διαβήτη, θα φύγει για πάντα σε ηλικία 62 χρόνων στις 17 Ιουνίου του 2007. Να και η ημερομηνία μας, από αιμορραγία ύστερα από διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Μιλάνο, στο οποίο είχε εισαχθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε υποστεί. Αν υπάρχει ρούχο που συνδέεται όσο κανένα άλλο με τον Φερέ, αυτό είναι το λευκό πουκάμισο. Στα χέρια του μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Μετέτρεψε ένα φαινομενικά απλό κομμάτι της γυναικείας καρνταρόμπα σε σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Οι γιακάδες του ήταν θεατρικοί, χωρίς να είναι υπερβολικοί όμως. Γραμμές του αυστηρές, αλλά ταυτοχρόνως και θηλυκές. Κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη ώστε να αναδεικνύει τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος της Fiat και της Juventus, ο μεγάλος Γιάννη Αέλη, θα πει πως στυλ είναι να σε έχει πυροβολήσει γερμανός αξιωματικός σε μπαρ του Αλγερίου στο γόνατο για τα μάτια μιας πόρνης, αλλά εσύ να της φυλάς το χέρι και να αποχωρείς χωρίς να κουτσένεις. Και μιλούσε για τον εαυτό του, Γιάννη, ε. Να θυμάστε πως σε μια εποχή, τη δικιά μας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ρυθμούς που θυμίζουν περισσότερο την ταχύτητα του κόσμου του ίντερνετ, ο Τζιαφράνκο Φερέ μας δίδαξε ότι το στυλ ήταν, είναι και θα είναι πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από την τάση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 93 θα χτυπήσει νούμερο 1. Ακούμε τους Ότο Ότο Τρε στο Ομεμάι. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του σώματος που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, ενώ πιθανός επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προσπάθεια.

0: προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, δήλωσε. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 σκοτώθηκε ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, στις 8 η ώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαίνει η κίνηση στον περιφερειακό με μέτωπο προς ανατολικά πριν την έξοδο Μουδανιών. Νωρίτερα συγκρούστηκαν 3 οχήματα και τραυματίστηκαν 2 άτομα. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Εκτινάχθηκαν προσωρινά κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου πριν αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερο σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι τους αγαπά ως εταίρους. Είναι εξαιρετική, δήλωσε. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεσμπολά δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, Σκιάθος Σκόπελος Αλόνισος, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα το 50%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται το απόγευμα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, σε εξέλιξη το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 στο ημίχρονο, στις 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Can't spare me again.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων. Διασφαλίζεται ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι δίλαβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα για να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Κλειστή παραμένει η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαιτέρως σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Έκθεση κόλαβος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, όπως τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά, 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμ Ιμάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, πιθανώς επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και παραπάνω, τόνισε. Ο κ. Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ. Ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Στη συνέχεια θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 17 του Ιούνιου, μας έριξε και λίγη βροχή σήμερα το πρωί, ίσα ίσα να γίνουν λάσπη τα έργα που κάνει ο Δήμος, ξέρετε, τα πεζοδρόμια που τα σκάβουν, τα ανοίγουν, του χρόνου μπορεί να τα ξανασκάψουν. Το μισό κέντρο είναι σκαμμένο πάντως, δρόσησε και λίγο, Σαββατοκύριακο πάμε για 35 άρια πάντως, να ξέρετε, για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, παρέα θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε ειδήσεις από το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή η μία δεν αμφισβητεί την άλλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν ότι ο πόλεμος θα σταματήσει. Υπογράφτηκε και ένα μνημόνιο. Αποκαλύφθηκαν και οι όροι αυτού του μνημονίου. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συμφωνίας. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπαξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Λίβανο. Σταματάνε δηλαδή οι επιθέσεις του Ισραήλ κυρίως και στο Λίβανο. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το καθεστώς του Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Προς το παρόν η επικρατέστερη λύση είναι να αραιώσουν τόσο πολύ το ουράνιο ώστε να μην μπορεί να κατασκευαστεί μια βόμβα από αυτό. Οι συζητήσεις γύρω από το ουράνιο θα συνεχιστούν και μετά την υπογραφή του μνημονίου. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Τεχεράνη θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ χωρίς διόδια για 60 μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να πέσουν οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο. Είχαμε να δούμε το βαρέλι στα 80 δολάρια από το Μάρτιο. Έπεσε κατευθείαν το πετρέλαιο και ακολουθούν και πτώσεις, ελπίζουμε δηλαδή να τις δούμε και εδώ στη χώρα μας, σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι καθυστερήσεις που είχαμε στα στενά του Ορμούς δημιούργησαν πρόβλημα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Και το σημαντικότερο, κατέληξαν σε μια συμφωνία να δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του Ιράν μετά από τις επιθέσεις που του κάνανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα άρουν τις κυρώσεις προς το Ιράν, γιατί το Ιράν παράγει πάρα πολύ και φτηνό πετρέλαιο, παράγει εύκολα πετρέλαιο το Ιράν, που τόσο καιρό δεν το διοχέτευε στις αγορές, αναγκαζόταν να το πουλάει σε πολύ χαμηλότερη τιμή μέσω Ρωσίας, Κίνας, Πακιστάν. Τώρα λοιπόν στη διάθεση του πετρελαίου μπαίνει και το Ιράν, οπότε όλοι ευελπιστούν, κυρίως η βιομηχανία, ότι θα πέσουν πάρα πολύ οι τιμές της ενέργειας.

Και ενώ ακόμη έρχονται ειδήσεις γύρω από την 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα, καθημερινά μαθαίνουμε λεπτομέρειες που μας σοκάρουν. Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία για όσα συμβαίνουν εντός της οικίας της. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είχε εγκριθεί η μετάθεσή της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν ειδήσεις γύρω από την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. 450 γυναίκες το μήνα ζητούν το panic button, αυτό το κουμπί που το πατάνε όταν νιώθουν κίνδυνο οι γυναίκες και αμέσως η ελληνική αστυνομία φτάνει στο χώρο που βρίσκεται η γυναίκα. Τρομακτικό το νούμερο, 450 γυναίκες το μήνα, ξαναλέω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Τα νούμερα δείχνουν ότι ενώ υπήρχε στην αρχή, λέγαμε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας λόγω COVID, σταθερά κάθε χρόνο αυξάνονται τα κρούσματα βίας εδώ και 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό ζητούν οι αντίστοιχες οργανώσεις γυναικών, κυρίως θυμάτων γυναικών, να αυξηθούν οι ποινές ή να βρεθεί κάποιος τρόπος, δηλαδή να δημιουργηθούν δομές ώστε να μπορούν να προσφεύγουν εκεί οι γυναίκες και να φεύγουν από τα σπίτια όταν νιώθουν κίνδυνο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν μου λέτε ότι 450 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το μήνα, θα χρειαστούμε δηλαδή χιλιάδες δομές για όλα αυτά τα θύματα. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, είναι στο μπαλκόνι με την πυρίτσα της και ακούει την εκπομπή που αγαπάει, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ο Σπύρος ρωτάει αν έχουμε να του προτείνουμε κάποια καλή ταινία για να δει στους κινηματογράφους. Αν θες να δεις κάτι καινούριο, σου προτείνω το Αιμονή, το Obsession του Κάρι Μπάρκερ. Καταπληκτική ταινία, είναι thriller. Ο πρωταγωνιστής βρίσκει ένα αντικείμενο που μπορεί να του πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή και εύχεται να τον αγαπήσει μια κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Όμως, πραγματοποιείται η ευχή, αλλά η ταινία διαπραγματεύεται τι είναι πραγματικά αγάπη. Η Νίκη, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αντί να τον αγαπήσει, παθαίνει αιμονή μαζί του και ξεκινάει το θρίλερ. Καταπληκτικό θρίλερ. Λένε ότι είναι η ταινία της χρονιάς, με πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, που φέρνει ήδη πάρα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία. Επίσης, ρωτάτε αν θα συνεχιστούν οι βροχές αύριο. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρέξει αύριο αργά το απόγευμα, αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν βροχές την Παρασκευή, νωρίς το πρωί και τα ξημερώματα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, σας είπα το Σαββατοκύριακο θα έρθει καύσωνας και θα βουτήξετε σίγουρα. Να καλωσορίσω και με τη σειρά μου τον Βασίλη το Μασούρα που σας λέει σήμερα τίτλους ειδήσεων και δελτία ειδήσεων και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμάκιο της υποδιέθεσης τεχνικών έργων θα διενεργήσει αύριο αυτοψία στη γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών για να ελέγξει τη στατικότητά της. Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνθεση Θεσσαλονίκης Βοράδων. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουμε στον επισυντισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στη ζωή μας μπήκε και το πόσο κάνει.gov.gr για να μας βοηθήσει να συγκρίνουμε τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έτσι να κάνουμε εξοικονόμηση στα χρήματά μας. Έκανε πρεμιέρα, όπως είπαμε σήμερα, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφορά 10.000 κωδικούς προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση με τίτλο ή barcode, την προβολή ιστορικού τιμών και τη δημιουργία έως 5 ληστών αγορών με υπολογισμό συνολικού κόστους. Δηλαδή, αν σήμερα πάτε να πάρετε φέτα, την κατοχυρώσετε στο ιστορικό σας και την δείτε ότι κάνει ας πούμε 10 ευρώ και αύριο πάτε να την πάρετε και κάνει 10.50, σας δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 50 λεπτών. Για να, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα για να ψάξετε κάπου αλλού μετά ή να μην πάρετε και το προϊόν αν βρίσκετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια λειτουργία που λέει ψάξε μου φθηνότερα και σας προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές εντός της ίδιας κατηγορίας προϊόντων χωρίς να πραγματοποιείται απευθείας αγορά φυσικά μέσω της πλατφόρμας. Παρέχεται ακόμη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και με προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα δηλαδή, παίρνετε μακαρόνια από το δικό μας σούπερ μάρκετ, σας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνετε με το πόσο τα αγοράζουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Και πάλι το κάνει αυτό για να αποφασίσετε αν θα πάρετε το προϊόν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές σε πάρα πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα, ανέφερα τη φέτα. Η φέτα είναι σαν το βαρέλι μπρετ πλέον. Πας κάθε μέρα και η τιμή του είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας πλέον όπως πηγαίναμε παλιά στο σούπερ μάρκετ με ένα συγκεκριμένο ποσό. Σίγουρα θα αφήσετε προϊόντα από το καρότσι όταν θα φτάσετε στο ταμείο, γιατί κάποια από αυτά θα έχουν ανέβει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια καλή κίνηση, χρειάζονται και άλλες κινήσεις, χρειάζονται πάρα πολύ έλεγχοι στην αγορά για να συγκρατηθούν οι τιμές, γιατί πραγματικά ο κόσμος αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Σε λιγότερο από 15 λεπτά ξεκινάει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας. Πριν από λίγο έβλεπα ότι έκανε και ζέσταμα ο Μόντριτς. Πού βρίσκει το κουράγιο αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει σε τόσες διοργανώσεις? Πρέπει να έχει μπει και στα 40 νομίζω, αν δεν είναι 40 είναι 39 δηλαδή. Και από ό,τι έβλεπα θα ξεκινήσει κιόλας. Μπράβο του. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Προχθές σας είπαμε ότι η Μάρο Κοντού ήταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησαν και κάποιες ειδήσεις υπερβολικές, όπως γίνεται συνήθως, για την κατάσταση της υγείας της. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της. Υπέστη ένα κάταγμα στο πνεύμονα και αυτό δημιούργησε και ένα πρόβλημα και στην αναπνοή της. Γι' αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Αττικών. Η κατάστασή της είναι σταθερή. Της προσφέρουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειάζεται. Παραμένει εκεί και λόγω της ηλικίας της, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο σπίτι της και να υπάρξουν απρόσμενες εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η ίδια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, η ψυχολογία της και η διάθεσή της. Και όπως σας είχαμε πει σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, είπε ότι μπορεί η ηλικία μου να είναι κάποια, αλλά εγώ νιώθω 48, βαριά 53. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα να βρεθεί στο σπίτι της και γιατί όχι και σε κάποιο σερίαλ στην ελληνική τηλεόραση, σε κάποια ταινία για να την απολαύσουμε.

Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε ένα θρίλερ, το Ring, με μια κοπελίτσα που έβγαινε μέσα από την τηλεόραση με κατάμαυρα μαλλιά, από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία των θρίλερ στη μεγάλη οθόνη. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που έπαιζε τότε την Σαμάρα, η David Chase, πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Χθες, από ό,τι διαβάζω εδώ στο TMZ, από μία ασθένεια του αίματος διαβάζω, δεν λένε περισσότερες πληροφορίες. Πραγματικά, 35 χρονών, αυτό το κοριτσάκι έχει στοιχειώσει και έχει στοιχειώσει όνειρα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να πάμε ξανά στο Μουντιάλ, που χθες ο Μέση έκανε τον κόσμο να παραμιλάει, έκανε hat-trick στα 39 του, κανείς δεν το περίμενε, όλοι λέγανε ότι... Προφανώς είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, αλλά όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρει ο Μέση να ακολουθήσει το ρυθμό του Μουντιάλ. Έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεξε πάρα πολύ. Αν παρακολουθήσατε τον αγώνα, έκανε ελάχιστα χιλιόμετρα, αλλά είναι τέτοια η ικανότητά του που ξέρει πού να είναι όταν πρέπει για να σκοράρει, ή τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να προσπαθήσει για να τρέξει, τα χρησιμοποιεί τόσο πολύ καλά, ώστε προσφέρει το 100% των δυνάμεών του, και ανάγκασε το Ρονάλντο, το φαινόμενο το Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, για μένα ίσως τον καλύτερο επιθετικό όλων των εποχών, να κάνει μια δήλωση, ώρα να αποδεχθεί ο κόσμος ότι ο Λιονέλ Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Θαραλέα δήλωση, γιατί ξέρετε, όλοι θα πούν τώρα είτε είναι ο Πελέ, είναι ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο λοιπόν είπε ότι είναι ο Μέση ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Συνεχίζει να αποθείδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες, εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος. Σίγουρα τώρα θα τον συγκρίνουν με τον Ρονάλντο της Πορτογαλίας, που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη. Από αυτό που έδειξε χθες η Αργεντινή, έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για να το σηκώσει. Έδειξε μια πολύ δεμένη ομάδα που λειτουργεί χωρίς να προσπαθεί πάρα πολύ, στο 100%, τέλειες συνεργασίες, πολύ ωραίες πάσες και εύκολο γκολ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά το ποδόσφαιρο για να σηκώσει ένα τρόπαιο.

Λοιπόν, για να ακούσει η Φωτεινή όλο το τραγούδι, Αποστόλη, ψάξε από τους Aerosmith το I Don't Want Miss a Thing. Το ζητάει η Φωτεινή γιατί σήμερα λέει το μπεδεύει ο μπέμπις της, δεν κοιμάται με τίποτα. 2 ώρες προσπαθεί να τον κοιμήσει, λέει, και δεν μπορεί. Είμαστε, λέει, η τελευταία της ελπίδα. Γυρίστε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας γιατί ξεκινάει στο Earth 2 Sport Αγγλία-Κροατία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις και νέα από όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το γιο ταχύ του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή για να εισέλθει σε βενζινάδικο. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Αποφασίστηκε να εκτίσει 4 μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, στο οποίο έχουν συμφωνήσει με το Ιράν σε ενημέρωση δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των G7. Το μνημόνιο εξασφαλίζει τη δωρεάν διέλευση από τα στενά του ορμούς μόνο για 60 ημέρες, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικά τέλη. Επίσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα νέο ελάχιστο πρότυπο για την ανάμιξη ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και έχει διατάξεις για τη διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας του Λιβάνου μετά και τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά σε λιβανέζικο έδαφος. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην άρση αλλά όχι στην εξάλληψη ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθίασε τη συμφωνία με το Ιράν λέγοντας ότι θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ίσως και την επόμενη ημέρα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με ειδική μνεία στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει όπως και το κάζους μπέλι αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο με επίμονους νόμους και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσει τους πολίτες τους οποίους απευθύνεται ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξει ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. «Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες και την ορμή σας», επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. εξαρθρώθηκε από την Ελλάς κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο έληξε το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή τη στιγμή Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή από 2 μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ελπίζω, Φωτεινή, να πιάσουν οι ευχές σου και να κοιμηθεί το αγοράκι σου. Αν και δεν νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα βοήθησε και πάρα πολύ. Μάλλον για σένα το ήθελες, για να καλμάρουν τα νεύρα σου, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Τον μάτιασα τον Μόντριτς, έκανε πέναλτι. Και ενώ ο Κέιν στην πρώτη εκτέλεση αστόχησε, το έπιασε ο τερματοφύλακας της Κροατίας. Δυστυχώς ήταν εκτός της γραμμής και έτσι το ξαναεκτέλεσε ο Κέιν και αυτή τη φορά το έστειλε στα δίχτυα. 1-0 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας μόλις το 12ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το Ιράκ έχασε από την Νορβηγία με 1-4. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ. Πολύ ανώτερη η Νορβηγία του Ιράκ. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, χάτρικ του Λιονέλ Μέση, κέρδισε 3-0 την Αλγερία. Η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Η Ιορδανία έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά η Αυστρία έβαλε τα γκολ. Μόνο το γκολ έλειπε από την Ιορδανία. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά η Αυστρία. Η Πορτογαλία πριν από λίγο έφερε 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σαν να μην ήθελε να παίξει ήταν η Πορτογαλία. Καθόλου όρεξη. Μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο ξύπνησε και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Κακό το ξεκίνημα για την Πορτογαλία, καθώς είναι και από τις χώρες που τις παρουσιάζουν για φαβορί για την κατάκτηση. Δεν το έδειξε σήμερα. Πάμε να δούμε τα επόμενα μάτς. Στις 2 η ώρα το ξημερώματα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα του Ουσμπεκιστάν την Κολομβία. Στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Και στις 10 το βράδυ Ελβετία απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Νίκ Καλάθης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη. Γύρισαν και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Να το δείτε στα social media. Ο Playmaker έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σπουδαία προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχουμε δει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιντέλ, του Eric J. Λιντέλ, του πρώην NBA'er. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και άλλα ονόματα. Περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στις γειτονικές χώρες για να αρχίσουν και να ανακοινώνονται τα ονόματα που έχουν ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη.

Είπαμε, είναι η εποχή που τα Σαββατοκύριακα θα αρχίσει να ερημώνει η Θεσσαλονίκη, οπότε οι περισσότερες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις θα γίνονται μεσοβδόμαδα. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο Πέμπτη. Το είπαμε και χθες, το Σινέ Απόλλων θα προβάλλει την ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Όλα τα έσοδα, μάλιστα σήμερα έκανε και μια ακόμη ανακοίνωση, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν για καλό σκοπό. Εκεί στη γειτονιά κάει και τις προάλλες ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ουσιαστικά καταστράφηκε όλη η επιχείρηση. Όλα τα έσοδα λοιπόν θα δοθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Και μάλιστα σήμερα, σε έξτρα ανακοίνωση που έκανε το Σινέ Απόλλων, είπε ότι θα δοθούν ακόμη και τα έσοδα από το κηλικείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε την ταινία Περσέπολης, αύριο 2 προβολές στο Σινέ Απόλλων, μια πάρα πολύ ωραία ταινία, και μαζί θα κάνετε και μια πολύ καλή πράξη. Στο Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, εδώ πίσω από την ΙΑΘ στο κέντρο, προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders. Εξαιρετικό, φανταστικό. Με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής jazz που συνένωσε ο Ράι Κούντερ, μια ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Πραγματικά θα περάσετε καταπληκτικά να πάτε να το δείτε. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμπίχα με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και φυσικά τη γνωστή θεατρικότητά του, και στο Θέατρο Κήπου η νεαρή τραγουδίστρια η Λίλα σε μια δίωρη pop hip hop εμπειρία. Τέλος, στις Ομπρέλες κάτω στη Νέα Παραλία ξεκινάει το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού για το 2026. Έχει ξαναγίνει και πέρσι και πρόπερσι νομίζω. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Θα δοθούν και δωρεάν εδέσματα, οπότε αν κάνετε τον περίπατό σας εκείνη την ώρα, βγείτε για περπάτημα, περάστε και από εκεί. Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού.

102 FM. Η ενημέρωση 102 FM. Η ενημέρωση

0: στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η εκτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μια φορά χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας της Αγγλίας στον πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κροατία και μάλλον φωτογράφιζε τους αντίπαλους παίχτες. Ένα-ένα αυτή τη στιγμή από λάθος του τερματοφύλακα. Όχι λάθος, θα μπορούσε απλά να το πιάσει. Ένα πολύ ωραίο μακρινό σούτ από την Κροατία. Ένα-ένα. Προμηνύεται πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νέες ταινίες. Κινηματογραφικές πρεμιέρες και εκτός από την αιμονή που είπαμε πριν από λίγο, μπορείτε να δείτε το Toy Story 5. Συνεχίζονται και βγαίνονται Toy Story. Όσοι θέλετε να το δείτε έτσι επειδή νοσταλγείτε τα παιδικά σας χρόνια, Toy Story 5. Αλλά μου τράβηξε την προσοχή το Θανάσιμα Πλούσιος του John Patton Ford, αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Beckett. Δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσο οι συγγενείς του στέκονται εμπόδια στο δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία παύλα περιπέτεια. Έχει πολύ ωραίες σκηνές από ό,τι βλέπω. Και είναι μέσα στις τρεις ταινίες που σας προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ο Στάθης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι το Σάββατο στο θέατρο εκεί που έχει συναυλεί Άρα, Μωρά στη φωτιά και Πανκ Στρωμάνα. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Τετάρτη, Στάθη, για να ξέρεις, να μαθαίνεις κιόλας ειδησιογραφικά. Αν λες κάτι τόσο νωρίς, μια συναυλία, είναι προώθηση. Ενώ αν το πεις 24 ώρες πριν, είναι ενημέρωση. Καταλαβες. Παρ' όλα αυτά, εσύ το είπες, θέατρο κήπου, Μωρά στη φωτιά, Πανκ Στρωμάνα. Για να διαλέξετε και να κάνετε το πρόγραμμά σας, αν τυχόν δεν πάτε για μπάνιο δηλαδή.

Φέτος είναι και η χρονιά που επιστρέφει η Celine Dion στις συναυλίες και μάλιστα ενώ ήταν προγραμματισμένες 10 συναυλίες λόγω του έντονου ενδιαφέροντος έγιναν 20. Περιμένουμε να τη δούμε λοιπόν πώς θα είναι πάνω σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που έχει περάσει. Ακόμα έχει την ασθένεια που την ταλαιπωρεί, τη δυσκαμψία των μειών. Να δούμε πώς θα είναι όμως αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή και αν θα θυμίζει την παλιά Celine Dion. Σας είπαμε ότι τον Cristiano Ronaldo τον περιμένουν στη γωνία για να το συγκρίνουν με τον Λιονέλ Μέση και ήδη διαβάζω εδώ ότι ο Πορτογάλος Superstar έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro να σκοράρει, δεν βρίσκει δίχτυα δηλαδή ο Ρονάλντο, μάλιστα έχει 33 τελικές προσπάθειες και μόλις 11 στο στόχο, μάλιστα και σήμερα έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στην Πορτογαλία. Έντονη κριτική ακούγεται προς τον Ρονάλντο γιατί επιμένει να παίζει στην ενδεκάδα 90 λεπτά, κάτι που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα στο προπονητή του. Αντιθέτως ο γκολτζής Κέιν της Αγγλίας έκανε το 2-1, οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο, προηγείται η Αγγλία της Κροατίας. Και να κλείσουμε με μια, θυμάστε έναν τελικό στο ελληνικό μπάσκετ που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και κανείς δεν ασχολήθηκε με το ποιος τον κέρδισε, αλλά με τα επεισόδια που έγιναν ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn. Βγήκαν λοιπόν οι τιμωρίες για αυτούς τους δύο αθλητές. 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Tyreek Jones, 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Kendrick Nunn και από μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τι μας λέει αυτή η τιμωρία? Πλακωθείτε μέσα και έξω από το γήπεδο, αρκεί να έχετε λεφτά να πληρώσετε.

Μακράν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ. 2-2 η Κροατία. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής για ημίχρονο, έβαλε και δεύτερο γκολ η Κροατία. Ισοπαλία λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την νυχτερινή βάρδια χωρίς να σας πω αυτή την είδηση, γιατί γέλασα πάρα πολύ. Η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα που κάνουν τουρίστες, ξέρετε, που βάζουν κριτικές κάτω από ξενοδοχεία και Airbnb για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Δηλαδή η Ρώμη έχει τα περισσότερα στρώματα που έχουν κοριούς και βρωμιές πάνω. Μην νομίζετε όμως ότι λείπουν και από την Ελλάδα τέτοια στρώματα και τέτοια δωμάτια, γιατί στη δεύτερη θέση είναι ο Κάβος της Κέρκυρας, αυτό το δημοφιλές για τη νυχτερινή του ζωή θέρετρο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθήνα. Πραγματικά νόμιζα ότι η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως τις τουριστικές υπηρεσίες της, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο κόσμος που μπαίνει και ψηφίζει και κάνει κριτικές, την κατέταξε τρίτη σε παράπονα για βρώμικα δωμάτια και κοριούς σε στρώματα. Πραγματικά απίστευτο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε σήμερα να πάνε όλα καταπληκτικά. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βαρδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλι, αλλά και για τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων, ανάμεσα σε αυτά η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο 1-1 το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, Αγγλία-Κροατία 1-1 μέχρι στιγμής, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: κράνο. Μόνο κράνο. Μόνο κράνο.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.